0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Τι πράγμα, σκύλι, ναι. Με λες σκύλι.
2: Όχι παιδί μου, σκύλι days. Αχ δεν ξέρεις, σκύλι. Απάντα, σκύλι day.
1: Τι είναι το σκύλι ρε.
2: Αντί για holiday, σκύλι day. Είναι η νέα τάση της μόδας, στο, ο νέος τρόπος για να ταξιδεύουμε.
1: Σκύλ, α, δεν μου τα έπαιμε αυτά η μόδα. Σκύλι, έτσι όπως το ακούω.
2: Σκύλ, από το σκύλ, ρε παιδί μου.
1: Από τη δεξιότητα.
2: Ναι, σου λέει τώρα πλέον οι Ευρωπαίοι,
1: σκύλι.
2: Γιατί οι έρευνα είναι στην Ευρώπη, δεν πηγαίνουν απλά διακοπές. Δεν λένε θα πάμε εκεί για να φάμε. Δεν θα πάμε εκεί για να δούμε το ηλιοβασίλειο.

0: σύλλεμα πηγαίνουν και ναι. το συνδυάζουν με την εκμάθηση μιας δεξιότητας. Δηλαδή, πηγαίνουν, θα πάμε σε αυτή τη χώρα για να μάθουμε μια νέα γλώσσα.
1: Okay.
0: Θα πάμε σε αυτή τη χώρα και θα μάθουμε μαγειρική.
1: Τι ωραία. Ναι, αλλά για να πας σε αυτές τις χώρες και να μάθεις εννοείται τη γλώσσα είτε την κουλτούρα ναι. τόσο πολύ, πρέπει να κάτσεις κανένα δίμηνο.
0: Θα κάτσεις μια βδομαδούλα. Μια βδομαδούλα.
1: Μια βδομάδα είναι να πάω εγώ για να μάθω τη γλώσσα.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, αλλά κοίτα.
1: Κοίτα, αυτό... στην Αφρική με τα Σουαχίλη μπορεί να συμβεί.
0: Είδες. Mm. Τώρα το. Εντάξει, εγώ σου λέω άσε τη γλώσσα. Πάμε, ας πούμε, κάπου και μαθαίνουμε πώς γίνονται, πώς παράγονται τα τοπικά προϊόντα, το κρασί τους, τα τυριά τους.
1: Τι ωραία που είναι αυτά.
0: Είπα σε μια άλλη χώρα και λες, θα το συνδυάσω με το να κάνω γιόγκα, διαλογισμό. Η Έλενα τώρα λογικά έχει κλείσει δύο-τρία τέτοια
1: ναι,
0: ταξίδια.
1: Τι ωραία που είναι αυτά. Μ' αρέσει πολύ. Εν τω μεταξύ, κάνω search skill day, δεν βρίσκει τίποτα.
0: Πώς το γράφει το σκύλι.
1: SKI-LLY.
0: Ναι.
1: Skilly Day.
0: Ναι. Μπράβο, γιατί δεν σου έβγαλε. Περίεργο. Τέλος πάντων, παιδιά.
1: Δεν βγάζει τίποτα, Πλατώνα.
0: Αυτό είναι. Και εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω. Ξεκινάς ένα ταξιδάκι.
1: Ναι.
0: Με τι θα το συνδύαζες.
1: Κοίτα,
0: εγώ
1: πάω...
0: για ευσυγνωσία να σου πω, το κλείνω.
1: Ναι.
0: Θέλω για ευσυγνωσία.
1: Όχι, εγώ θέλω να πάω Λονδίνο να δω παραστάσεις, αλλά τώρα που είναι καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Θα στοχεύσω λίγο πιο μακριά. Ναι. Θα πάω στην Ιαπωνία και θα μάθω να τη λίγο σούσι.
0: Α, είδες. Είδες. Θα πας εκεί, θα κάνεις το ταξιδάκι σου, αλλά όταν θα γυρίσεις, δεν θα έχεις τις αποσκευές σου μόνο αυτά που πήρες. Θα έχεις και την εμπειρία, θα έχεις και
1: δίκιο.
0: Το skill. Θα ακούγονται γαυγείς μετά από την παλίτσα σου.
1: Τι ωραία.
0: Ναι,
1: μ' αρέσει πολύ, εγώ θα το κάνω.
0: Είδες. Πείτε μας και εσείς, παιδιά, αν έχετε κάτι προγραμματισμένο σε ταξίδι, αλλά να το έχετε συνδυάσει με κάποια τέτοια δραστηριότητα. Μπορεί να είναι κάποια φωτογραφία, ζωγραφική, ναι. συγγραφή, παραδοσιακές τέχνες, τόσα πολλά πράγματα.
1: Έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Και στην Κύπρο μπορεί να έρθει ο κόσμος
0: mm-hmm.
1: και να μάθει ένα εκατομμύριο πράγματα.
0: Πες μου ένα.
1: Χαλούμια.
0: Χαλούμια.
1: Σουσουκό.
0: Μπράβο.
1: Να τη λύσεις με μπάνναντι σεφταλιά.
0: Τέλεια.
1: Έχουμε υπέροχα μονοπάτια της φύσης.
0: Ναι, τα κρασοχώρια μας.
1: Για να κάνεις διαδρομές στα κρασοχώρια.
0: Ελάτε εδώ να κάνουμε skilling day.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Εσύ, ας πούμε, το βράδυ έχεις όλη τη νύχτα το κλιματιστικό.
2: Βέβαια.
1: Δεν βάζεις timer, ε.
2: Εγώ
1: καμιά φορά βάζω.
2: Δεν βάζω. Βέβαια, αυτά τα κλιματιστικά δεν το βλέπω στην πράξη να συμβαίνει γιατί με παίρνει ύπνος. Ναι. Αλλά υποτίθεται όταν φτάνουν θερμοκρασία.
1: Σταματάνε.
2: Μετά ξεκινάνε. Μετά σταματάνε. Μετά
1: μπορεί
2: ξεκινάνε.
1: Να τυχαίνει κάθε φορά που ξυπνάω εγώ να έχει ξανασχίσει.
2: Ναι, δεν ξέρω. Γιατί θα φανεί στο λογαριασμό.
1: Και
2: αλλά
1: τι ζέστη κάνει τα βράδια, ρε. Πάρα πολύ ζέστη. Ενώ δεν μπορεί πλέον χωρί κλιματιστικό.
2: Κάνει, βέβαια κάνει. Αλλά έχω τη λύση, Ανάκη μου, τη λύση, η οποία η λύση δεν χρειάζεται, δεν θα σου κοστίσει τίποτα. Γιατί έχεις μια συσκευή μες στο σπίτι σου που την έχεις ανεκμετάλλευτη. Θα μου πεις, όχι, βάζω μέσα φαγητά. Αλλά δεν έχει λίγο χώρο.
1: Το ψυγείο.
2: Το ψυγείο σου και συγκεκριμένα η κατάψυξή σου.
1: Στην κατάψυξή μου δεν μπαίνει πλάτωνα ούτε καρφίτσα.
2: Γιατί τι έχεις μέσα. Έχεις σαβούρες, Ιωάννα μου.
1: Έχω σαβούρες. Δεν έχω παγάκια.
2: Εντάξει, τα παγάκια είναι οκ. Okay, αλλά έχεις σίγουρα και πράγματα που λες, ας τα αφήσω εκεί και στα φάω κάποια στιγμή και δεν τα τρως ποτέ.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν, θα έρθω σήμερα να τα φάμε όλα μαζί.
1: Έχω μια μπουγάτσα.
2: Ναι.
1: Συσκευασμένη τέτοια που πρέπει να έχω και 3 μήνες χαλάει.
2: Κοίτα, εντάξει, για 3 μήνες όχι.
1: Αφού είσαι στην κατάψυξη.
2: Ναι, αλλά εντάξει.
1: Έλα εσύ να τη φάμε.
2: Να έρθω βέβαια κατεψυγμένη μπουγάτσα, θα με ταΐζεις να ανοίξεις φίλο μόνη σου.
1: Θα ανοίξω και φίλο.
2: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να σου πω ότι εκεί που θα πετάξεις τώρα την μπουγάτσα και θα τη φάμε, θα έχεις λίγο χώρο και τι θα κάνεις. Θα πάρεις τα σεντόνια σου, Ιωάννα μου, θα τα βάλεις σε μία σακούλα σε αυτές που κλείνουν αεροστεγός. Και θα τα τοποθετήσεις στην κατάψυξή σου για 5, 10, 15 λεπτά.
1: Οκ, και μετά.
2: Και μετά.
1: Ναι.
2: Θα τα στρώσεις το κρεβάτι σου.
1: Τα παγωμένα τα σεντόνια μαζί από θάλαμο.
2: Ναι, βέβαια, θα είναι πολύ ωραία. Εντάξει, μπορεί να μυρίζουν λίγο άνηθο, μπορεί να μυρίζουν λίγο πριν να πάρει μυρωδιές από το ψυγείο.
1: Τι μας νοιάζει. Θα μου ανοίγει η όρεξη.
2: Τι.
1: Έτσι, ρε πλάτο, θα μείνουν παγωμένα, να μείνουν παγωμένα, να τα πλώσουν, να κάνουν.
2: Θα παγώσουνε. Σε 15 λεπτά θα έχουν πάρει μια ωραία ψήξη.
1: Μα δεν θα παγώσει το ποπουδάκι μου τώρα να πλώσω το παγωμένο το σεντόνι. Θα έχω καλώσει.
2: Αυτός είναι ο σκοπός, να παγώσει το ποπουδάκι σου για να δροσιστείς.
1: Ναι, αλλά μετά αυτό δεν θα βγάλει νερά,
2: Εντάξει, πόσα νερά να βγάλει.
1: Θα το κλείσει σακούλα, είπε.
2: Καλοκαίρι είναι, καλοκαίρι. Α βραχούμε και λίγο, παιδιά. Δοκιμάστε το. Πετυχαίνει πάρα πολύ.
1: Το δοκιμασές.
2: Φυσικά, εγώ τι προτείνω, το έχω δοκιμάσει. Το δοκιμάσαι, εντάξει, μπορεί λίγο αυτό η μυρωδιά να σηκωθεί το βράδυ να πείτε δεν βάζω και έτσι κάτι να φάω.
1: Αντί σεντονάκι, να φτιάξω και ένα παπουτσάκι και να το φάω.
2: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία γιατί η δροσιά πάνω απ' όλα. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Τι ωραίο και πόσο ενδιαφέρον έχει αυτό.
2: Να, γιατί δεν βάζω στοιχήματα. Γιατί όταν βάζεις στοίχημα πρέπει να είσαι και έτοιμος να το χάσεις το στοίχημα.
1: Σωστά.
2: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, η πολύ γνωστή νορβηγική αεροπορική εταιρεία προκαλεί την πιο γνωστή βρετανική αεροπορική εταιρεία. Και παίζανε μαζί στο Μουντιάλ.
1: Ναι, Αγγλία-Νορβηγία.
2: Αγγλία-Νορβηγία και λέει η Νορβηγία στα social media: Hey, βρετανική εταιρεία.
1: Πάμε ένα στοίχημα.
2: Αν κερδίσει η Νορβηγία, θα αλλάξει το λογότυπό σου στο Instagram για μια μέρα.
1: Ναι, και... τη εταιρεία σου δηλαδή, ναι, τη αεροπορική. Αντί το δικό σου λόγο, θα βάλει το δικό μα.
2: Και φανταστείτε τώρα ότι και οι δύο εταιρείε έχουν. Το όνομα είναι πολύ χαρακτηριστικό και το λογότυπο είναι πολύ χαρακτηριστικό.
1: Ναι, δηλαδή, και μιλάμε για μισό εκατομμύριο πάνω κάτω followers.
2: Ναι, ναι. Και τι έγινε τελικά. Χάθηκε το στοίχημα. Νίκησε η Αγγλία την Νορβηγία.
1: 2-1.
2: Ναι, και ενεργοποιήθηκε κατευθείαν η δέσμευση αυτή. Οπότε η νορβηγική αεροπορική εταιρεία αλλάζει το λογότυπο. Είναι πάρα πολύ αστείο αυτό.
1: Προσωρινά, βέβαια.
2: Προσωρινά. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία να υπάρχει χιούμορ, να είσαι έτοιμος να το δεχτείς. Δηλαδή να πεις ότι εγώ θα το κάνω, ρε παιδί μου, γιατί το πάνω στο στοίχημα. Είναι να το τηρήσεις.
1: Βέβαια.
2: Να μην κάνεις πίσω μετά.
1: Και το τήρησε.
2: Ναι.
1: Και μπράβο της.
2: Έχεις χάσει ποτέ έτσι στοίχημα. Έτσι τέτοιο. Ένα πολύ καλό στοίχημα.
1: Έχασα, ναι.
2: Ναι.
1: Και το έκανα. Τι να έκανα.
2: Ερζηλική.
1: Και ήταν και δικιά μου ιδέα κιόλας.
2: Ναι.
1: Να βάλουμε το στοίχημα. Γι' αυτό πλέον έμαθα, παιδιά, και βάζω στοίχηματα. Έναν καφέ.
2: Μπράβο.
1: Τέτοια πράγματα.
2: Και τις περισσότερες φορές που μου έχεις πει βάζουμε στοίχημα, έχεις άδικο.
1: Όχι, έχει τύχει να κερδίσω και στοίχημα μαζί σου.
2: Και να κερδίσεις, έχει τύχει όμως να έχεις και άδικο.
1: Αλλά
2: και
1: δεν ήμουν κυρία.
2: Κυρία, δεν το συζητώ, παιδιά, κυρία.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτός που θα χάσει,
2: ναι,
1: το στοίχημα που ακόμα δεν σκεφτήκαμε ποιο θα είναι, βοηθήστε λίγο, να βάλει profile photo στα social αυτού που κέρδισε για μια μέρα. Αλλά,
2: ναι,
1: θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό.
2: Ναι.
1: Έχω κάτι φωτογραφίες, ας πούμε εγώ άμα χάσω,
2: ναι,
1: χλωμό το βλέπω, θα βάλω τη φωτογραφία σου που ανοίγει την πόρτα του δωματίου του ξενοδοχείου με τον μπουρνούζι.
2: Ωραία, το δέχομαι.
1: Θα βάλω εκείνη
2: το
1: τη φωτο που είσαι μέσα στη χαρά. Έχω πολύ χειρότερες.
2: Κι εγώ έχω.
1: Να το πούμε κι αυτό,
2: Κι εγώ έχω πολλές.
1: Ναι. Η εκείνη που φοράς τα ακουστικά.
2: Ανάποδα.
1: Και είσαι σαν εξωγηινάκι.
2: Που είναι πάνω από το κεφάλι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λοιπόν.
1: Θα το βρούμε.
2: Διαφωνούμε πάρα πολλές φορές μέσα στη μέρα. Οπότε την επόμενη φορά που θα διαφωνήσουμε, θα πούμε βάζει στοίχημα και αλλάζουμε και θα σας βάλουμε και εσάς μέσα σε όλο αυτό το κόλπο.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Is there?

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Είναι κουνούπια, παιδιά. Δεν είναι ηθοποιοί. Είναι κουνούπια. Είναι παντού. Εκαταφάμα. Και κάποιοι άνθρωποι.
2: Δεν με έχει φάει ούτε ένα.
1: Επειδή δεν είσαι γλυκό αίματο. Αυτό που έλεγε ο σοφός λαός.
2: Δεν θα τους εμποδίζει η τριχούλα να μην μπορούν να προσγειωθούν.
1: Όχι, απλά δεν είσαι μαγνήτης για κουνούπια όπως είμαι εγώ ή άλλοι άνθρωποι. Εμείς που ασκούμαστε, για παράδειγμα.
2: Τι κάνετε?
1: Και κάνουμε έντονη άσκηση.
2: Τι
1: οπότε αναπνέουμε πιο έντονα.
2: Ναι.
1: Το διοξίδιο του άνθρακα τα προσελκύει. Γι' αυτό και οι ενήλικες προσελκύουμε συνήθως περισσότερα κουνούπια από τα παιδιά.
2: Επειδή γυμναζόμαστε.
1: Ναι, ένα από τα βασικότερα σήματα που εντοπίζουν τα κουνούπια είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε, εμείς που ασκούμαστε έντονα, εμείς που τρέχουμε πίσω από τα παιδιά μας και αναπνέουμε πιο έντονα, επειδή απελευθερώνουμε περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα, γινόμαστε και πιο ελκυστικοί για τα κουνούπια.
2: Αντρέσει, άρα μου.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η ευαισθησία στα τσιμπήματα μπορεί να είναι και κληρονομική. Τα γονίδια δηλαδή επηρεάζουν τη μυρωδιά του σώματος και κατά συνέπεια. Την πιθανότητα να γίνουμε στόχο.
2: Εγώ βλέπω διαφορά και στα δυο μου τα παιδιά. Το ένα δηλαδή έχει γίνει στόχος κουνουπιών. Mm-hmm. Ό,τι κουνούπι έχουμε πρώτα θα τσιμπήσει στην Αταλία και μετά όλους τους υπόλοιπους. Και τον γιο μου δεν τον πλησιάζει κουνούπι. Φοβάται μάλλον.
1: Πάει
2: να το κουνούπι.
1: Και μου κάνει εντύπωση γιατί ο εφήβος δεν κάθεται ούτε ένα λεπτό.
2: Ναι.
1: Ενώ...
2: Πώς κάθεται το τσιμπή στο κουνούπι, δεν ξέρω.
1: Αλήθεια.
2: Πού τον βρίσκει.
1: Άρα, αυτό που έλεγε ο σοφός λαός, το γλυκοαίματι,
2: ναι.
1: Έχει μια βάση αιματοσκεφτής, μιας και είναι και κληρονομικότητα. Και πρέπει να σας πω, για να το ξέρετε, πώς ξυγιούνται τα κουνούπια, μόνο τα θηλυκά τρέφονται με αίμα.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτά που μας τσιμπάνε όλα είναι θηλυκά.
1: Όλα. Και μπορούν να εντοπίσουν το στόχο τους από απόσταση περίπου 10 μέτρων.
2: Ρε, κουνουπάκια, σταματήστε. Ξέρω ότι μου έχετε βάλει στόχο, αλλά.
1: Δεν
2: με έχουν τσιμπήσει. Τώρα κάνω. Το τυφλαριτάρο κουνούπι τώρα θηλυκό.
1: Γιατί
2: δηλαδή.
1: Έχει πάει,
2: γιατί.
1: Ρε, καψουρόσα, βρε, γιατί.
2: Δεν μπορώ μέχρι και τα κουνουπάκια. Κουνουπάκια, εντάξει, καθίστε. Δεν μ' αρέσει να έρθουμε σε πιο τέτοιες επαφές. Καλά είμαστε έτσι. Δεν πειράζει. Εγώ νιώθω ότι είμαι γλυκό αίματος πάντως. Νιώθω ρεσιόνα μου.
1: Τα κουνούπια δεν πιστεύουν τέτοια.
2: Ναι, δεν πιστεύουν.
1: Δεν θέλουν τη μυρωδιά του δερματός σου.
2: Δεν πειράζει, καλύτερα έτσι. Μακριά και αγαπημένη.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη. Παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν τάκος για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live Mass.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ένα δεκαήμερο πριν τελειώσει ο μήνας αυτός. Είμαστε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Και παιδιά, σήμερα εντάξει, τώρα ξενυχτήσαμε λίγο χθες το βράδυ. Είναι μουντιάλ τώρα, εμείς δεν χάνουμε και αγώνα, το ξέρετε αυτό. Η εκπομπή μας είναι εν μέρη αθλητική. Απλά σου το κρύβουμε. Αργεντινή Ισπανία, μεγάλος τελικός, κέρδισε η Ισπανία 1-0. Λίγο βαρετός αγώνας, αν με ρωτάτε. Ναι, λίγο βαρετός. Θα ήθελα πάρα πολύ χθες να ήμουν η καλύτερη δουλειά χθες το βράδυ. Ήταν αυτός που ήταν ή αυτή, γιατί φαντάζομαι δεν ήταν ένας κάμεραμαν στο τέρμα της Ισπανίας. Δεν είδαμε τέρμα της Ισπανίας ούτε μια φορά. Εγώ εντάξει, έκλεινα λίγο προς την Αργεντινή, λόγω και του τελευταίου αγώνα του Μέση, συναισθηματικά και μόνο. Διαφορετικά δεν έχω καμία προτίμηση. Πολύ ωραίος αγώνας στη μέση, στη μέση και μετά του γηπέδου. Ο τερματοφύλακας Αργεντινής πέρασε δύσκολα χθες. Τον είδαμε αρκετές φορές. Πώς σας φάνηκε γενικότερα όλο, για πείτε, Viber 9931-0031, ό,τι stories βλέπω από φίλους και γνωστούς είναι όλοι μπροστά στην τηλεόραση, να βλέπουν τον αγώνα με τα snacks τους, με τα αυτά τους, με τα εκείνα τους, και εγώ το τίμησα, ξέρετε, αλλιώς θα με έπαιρνε ο ύπνος, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ελάτε να μιλήσουμε λίγο για το halftime show, εκπληκτικό, Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS και στο τέλος Coldplay. Φοβερό. Πώς σας φάνηκε, πείτε μου, και θα σας πω και εγώ την άποψή μου σε πάρα πολύ. Καλημερίζουμε όλους σας που πηγαίνετε τώρα στη δουλειά σας, όλους εσάς που είστε σε άδεια και αράζετε. Και καλή σας ημέρα. Καλημερίζουμε και την αγαπημένη μας Σίτα που είναι και σήμερα εδώ. Να περάσουμε όμορφα αυτή την εβδομάδα και φυσικά το λατρεμένο Bean Bar. Θέλουμε καφεδάρα Bean Bar, γιατί είμαστε ξενυχτισμένοι από χθες.

Λοιπόν, αθλητικά και ανάλυση σε λίγο, γιατί η αθλητικογράφος μας θα κάνει σοβαρή ανάλυση και του Halftime Show και του αγωνιστικού μέρους, Ιωάννα Λαμπροπούλου. Οπότε αναμένουμε τη δική της ανάλυση για να ξέρουν τι θα γράψουν και οι αθλητικές εφημερίδες. Έτσι, γιατί περιμένουν πώς και πώς να κλείσουν το φυλάδιο, το φύλλο. Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Είναι του προφήτη Ηλία, γιορτάζει ο Ηλίας. Οπότε Ηλία, Λιάκο, Λιάκουρα, Ηλιάνα, Λιάνα, χρόνια σας πολλά. Ό,τι επιθυμείτε, παιδιά, πολύ μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά στον Ηλία μας, στο χαλντούπι μας. Στον Ηλία με τον Αντωνόπουλο, το φίλο μου. Τι, ποιον άλλον έχω, ποιον άλλον έχω. Τον ανιψιό μου τον Ηλία, την ανιψιά μου την Ηλιάνα. Εκμεταλλεύω μικρόφωνο τώρα, καταλάβατε. Αυτό το κάνω γενικά, να ξέρετε, σε καθημερινή βάση, για να μην μετά, άμα ξεχάσω κανένα, να του πω χρόνια πολλά. Δεν άκουσες το πρωί, δεν συντονίστηκες, σου τα είπα. Παγκόσμιες μέρες σε πάρα πολύ λίγο. Έρχονται και τα δικά σας μηνύματα και δικές σας καλημέρες στο Viber στο 99 31 0031.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steel. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kemanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Είπαμε, παιδιά, ότι αφού μ' άφησε την Παρασκευή λίγο.
1: Ναι.
0: Να τον αφήσω κι εγώ λίγο τη Δευτέρα μαζί σας.
1: Έτσι.
0: Μπορεί να θέλατε κάτι να του πείτε.
1: Για να μην θεωρεί ο ένας τον άλλο δεδομένο.
0: Γι' αυτό.
1: Έτσι.
0: Όχι ότι, παιδιά, κοιμήθηκα με αθόρυβο κινητό και δεν έβαλα ούτε ένα ξυπνητήρι.
1: Τι, αυτό πώς έγινε τώρα?
0: Αν δεν ήταν η κόρη μου, δεν θα ήμουν εδώ τώρα πλάτωνα. Θα κοιμόμουν.
1: Ωραία, αλλά τα ξυπνητήρια σου δεν είναι καθημερινές. Δεν τα έχεις Δευτέρα με Παρασκευή έτοιμα.
0: Όχι. Τα βάζω, τα βάζω.
1: Τα βάζεις εσύ χειροκίνητα κάθε μέρα. Τέλεια. Καλώς ήρθατε στο 1995. Ιωάννα Λαμπροπούλου σε μια χρονοκάψουλα.
0: Δεν το σκέφτηκα καν ότι μπορούσα να τα βάλω.
1: Μπορούσα να τα βάλεις και μάλιστα να τα βάλεις weekdays, Δευτέρα με Παρασκευή. Εγώ η μόνη φορά που έχω χάσει ξυπνητήρι είναι όταν κάποια στιγμή καθημερινή μπορεί να είχαμε αργία και να μην ήρθαμε, για να μην να ξυπνήσω. Έβγαλα τα ξυπνητήρια για εκείνη τη μέρα. Μετά ήταν Σαββατοκύριακο, ξεχάστηκα και τη Δευτέρα δεν τα ξαναέβαλα.
0: Μου άνοιξες έναν καινούριο κόσμο, κουμπάρε.
1: Τι ωραία, παιδιά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Αυτό είναι.
0: Και τι παρατήρησα να σου πω στον δρόμο.
1: Τι παρατήρησες στον δρόμο?
0: Καθόλου κίνηση, παιδιά.
1: Καθόλου,
0: Σκέψω ότι άρχισα πάρα πολύ.
1: Ναι, εγώ πίστευα θα βρεις κίνηση.
0: Όχι, ένα τεταρτάκι ήμουν εδώ.
1: Α, πού είστε, βρε, πού είστε.
0: Πού είστε, παιδιά, διακοπάρες.
1: Διακοπάρετε, αυτό κάνετε. Εντάξει, πολλοί είναι και ξενυχτισμένοι. Κάποιοι έχουν πάρει και άδεια. Έχουν κολλήσει αδειούλα λόγω του Μουντιάλ. Και καλά, χθες είχε και παράταση. Δηλαδή και εγώ που είμαι πολύ φαν.
0: Ναι.
1: Κουράστηκα κάποια στιγμή. Κοιμήθηκα λίγο. Κοιμήθηκα στο half time μας.
0: Άντε ρε πλάτο. Ποιος σε κοίμησε, ο Justin Bieber ή η Shakira, ρε μάνα μου?
1: Βγήκα την ώρα του Bieber. Βγήκα την ώρα του Bieber, με ξύπνησε και μου λέει, έλεος, μου λέει, ούτε το half time δεν θα δεις.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Μετά όμως το είδα μέχρι το τέλος.
0: Θα τα συζητήσουμε. Μπράβο, αλήθεια, Πλατωνά.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Θα τα συζητήσουμε, να πάρουμε μια ανάσα, παιδιά, γιατί καταλαβαίνετε, είναι Δευτερούλα. Έτσι, χαλαρά σήμερα. Χαλαρά και είναι και μεγάλη μέρα σήμερα. Θα αναφερθούμε σε λίγο, βεβαίως.

0: μαύρη επέτειο σήμερα, παιδιά. Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που ξεκίνησε την αυγή της 20ης Ιουλίου 1974. Νομίζω πως είναι μια ημερομηνία και μια χρονολογία που είναι πολύ βαθιά, βαθιά ριζωμένες και εντυπωμένες μέσα μας. 5:30 το πρωί ήχησαν και οι σιρήνες στην ελεύθερη Κύπρο. Την ώρα δηλαδή ακριβώς που άρχισε η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων στις ακτές της Κερίνιας.
1: Ημέρα μνήμης και τιμής η σημερινή για τους πεσόντες και τους αγνοούμενους της εισβολής.
0: Είχαμε και αυτή την τεράστια νίκη στο Ευρωκοινοβούλιο με την αναγνώριση ως εγκλημάτων πολέμου και βίας στις γυναίκες της Κύπρου κατά την περίοδο της εισβολής.
1: Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα τα τρελούτσικά μου.
0: Έλα, εντάξει, πάμε στα δικά σου.
1: Λοιπόν, να σας βάλω τώρα έτσι σε άλλο mood, γιατί σήμερα είναι η Διεθνή Ημέρα Φεγγαριού.
0: Τι ωραίο το φεγγάρι.
1: Το φεγγάρι.
0: Σου έχω μιλήσει για πανσελίνους.
1: Όχι, δεν μου έχεις μιλήσει.
0: Πρέπει να σου πω όλες και... του Αυγούστου, το ξέρεις,
1: και του Αυγούστου είναι σημαντικές, γιατί είναι τα πιο μεγάλα φεγγάρια, λέει.
0: Τα εκεί. Φεγγάρια του Αυγούστου είναι λίγο παλαβά, δεν έχει ένα τέτοιο τραγούδι, παιδιά. Η Ελένη Δήμου, ποιος το λέει.
1: Μπορούμε
0: να το ακούσουμε πλάτωνα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα ζητήσω εδώ από τον DJ μας να το βάλει. Σήμερα επίσης γιορτάζει το Γλυφιτζούρι, είναι η μέρα του.
0: Πώς το λέμε στην Κύπρο το Γλυφιτζούρι?
1: Α, φοβάμαι που τώρα κάτι που είναι λάθος. Το Γλυφιτζούρι, πώς
0: μιλούι.
1: Το λέμε. Μιλούι.
0: Μιλούι.
1: Περίμενε, μιλούι.
0: Και πίπυλον, εντάξει.
1: Και αλλά... δεν έχει σχέση με τη μήλα, όμως το μιλούι.
0: Όχι.
1: Εγώ νόμιζα το μιλούι είναι όταν τρως ένα κρέας και έχει λιπάκι, λες, εδώ έχει μιλούι.
0: Γιατί να μην σκεφτείς το μήλο, ας πούμε, και να σκεφτείς τη μήλα, εσύ.
1: Α, το μήλο,
0: Καμία σχέση όμως με κανένα από αυτά.
1: Με κανένα
0: ξέρω πώς και το λέγαμε μιλούι.
1: Ναι, ξέρετε, παιδιά, ετοιμολογικά πώς γίνεται το μιλούι. Για πείτε μας λίγο, έτσι, να τα αναλύσουμε. Σήμερα γίνεται χαμός με τις παγκόσμιες, εν τω μεταξύ. Δεν ξέρω τι πάθανε. Τις βάλουν όλες σήμερα. Γιορτάζει το. Πες μου.
0: Για το φεγγάρι, ναι. Θα σου πω μετά καλό, εντάξει. Και για την πανσέλινα του Ιούλιο, έχουμε ένα λωμιά.
1: Έχουμε και τώρα τον Ιούλιο. Έχει κάτι ωραία φεγγάρια, έτσι. Το βράδυ βλέπω, μου αρέσουνε.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει το φεγγαράκι. Εγώ γιατί βάζω πληθυντικό στα φεγγάρια, ένα είναι, εν τω μεταξύ, αλλά. Επειδή είναι σε διάφορες νύχτες, το βλέπεις σε διάφορες.
0: Και σε
1: λίγο
0: διάφορα.
1: Μικρό, λίγο μεσαίο.
0: Σύμπαντα.
1: Σύμπαντα.
0: Πω, εντάξει, παιδιά.
1: Τι εκπομπή
0: ευχαριστούμε
1: είναι αυτή.
0: Την Νάσα που μας τον άφησε.
1: Να είστε καλά. Και τώρα, πες Νάσα, είναι και Παγκόσμια Μέρα Εξερεύνηση του Διαστήματος σήμερα.
0: Τι άλλο θέλουμε.
1: Νάτο.
0: Και την ίδια μέρα με τα φεγγάρια.
1: Έχεις ψάξει ποτέ πόσο μεγάλο είναι το σύμπαν?
0: Ναι. Και καλό είναι και άλλοι, όλοι μας να το ψάχνουμε.
1: Παιδιά,
0: για να δούμε λίγο, δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Είμαστε νουλοι πολλά, σημαντικοί.
1: Ναι, πολύ σημαντικοί, δεν το συζητώ. Αλλά κάποιοι που λένε, ρε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αν ψάξουν λίγο τι καλύπτει η ύπαρξή μας, όχι η δική μας, της γης.
0: Ναι.
1: Μέσα στο σύμπαν.
0: Θα είναι σοκαριστικό, νομίζω.
1: Είναι σοκαριστικό.
0: Ναι.
1: Επόμενες παγκόσμιες, έχω κι άλλες. Σε λίγο.
0: Αλήθεια.
1: Έχω, ναι, σου λέω. Έχω κι άλλα σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο. Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Έχει βγει στην ταράτσα του Mix FM η Άννα Λαμπροπούλου με το τηλεσκόπιο και βλέπει τα φεγγάρια του Αυγούστου. Σε λίγο θα μας πει τι είναι αυτά τα φεγγάρια του Ιουλίου, του Αυγούστου. Εγώ θα ζητήσω και του Σεπτέμβρη. Γιατί όχι, να το πάρουμε πακέτο, να μας πει τι σημαίνουν κυρίως για τα οικονομικά μας.

υπόλοιπα δεν πειράζει. Θα δούμε με τον καιρό μας τι γίνεται επίσης. Έχουμε καμιά αλλαγή και θα παίξουμε password σε πάρα πολύ λίγο. Παίζουμε εδώ στον αέρα και εσείς διεκδικείτε voucher από Bionic. Όλα αυτά, όχι τώρα.

0: ένα hint. Μία σωστή απάντηση. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν.
1: Αυτή είναι η ερώτηση. Θα βρείτε το password. Δύο παίχτες στον αέρα σε πάρα πολύ λίγο. Διεκδικείτε ένα voucher αξίας 50 ευρώ από την Bionic.
2: Εσείς τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να ανακαλύψετε μέσα από τα στοιχεία που σας δίνουμε ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε. Ποιος είναι ο κώδικος που θα σπάσετε. Τι έγινε? Τι
1: έκανε? Ψάχνω, λοιπόν, έλα. Να παίξουμε.
2: Το κοίταξε το μεταξύ πάλι. Αυτή τη λέξη θα μου πει τώρα, παιδιά. Την κοίταξε πάλι, οπότε ξέρω που θα. Ναι, πες μου, Οθόνη.
1: Όχι, είναι πολύ δύσκολο σήμερα.
2: Δύσκολο είναι, αφού εκεί κοίταξες.
1: Πράγματα.
2: Τι, βύσηξω. Πράγματα.
1: Φερμουάρ.
2: Φερμουάρ. Βαλίτσα.
1: Κοντά είσαι.
2: Backpack.
1: Τι μπορεί να είδα εδώ, παιδί μου, την τσάντα. Μπράβο, Πλάτωνα.
2: Καλά.
1: Εν τω μεταξύ, παιχτούρασε το παιχνίδι.
2: Πολύ παιχτούρασε.
1: Δεν ξέρω, τι λέξει ιδιαίτερα. Τα χάλια.
2: Θα πρέπει να παίζουμε εμείς, παιδιά. Θα πρέπει να παίζουμε εμείς κανονικά. Αλλά εντάξει, παίζουμε κι εμείς για να σας δείξουμε πώς είναι το παιχνίδι. Έτσι, πολύ απλά, θα πούμε μια λέξη η οποία θα είναι πολύ κοντά στη λέξη που ψάχνουμε. Και εσείς θα πρέπει να τη βρείτε αυτή. Δύο παίκτες βγαίνουν στον αέρα. Θα περάσουμε ωραία. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 99-31-0031 με την ένδειξη.
1: Password, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία και σε πολύ λίγο παίζουμε. Password, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Πού?
2: Στο Viber, στο 99-31-0031. Διεκδικείτε voucher από Bionic αξίας 50 ευρώ, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, χθες έκανε ένα πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό τηλεφώνημα. Θα μου πείτε Κυριακή. Ναι, Κυριακή.
1: Ναι, και μπράβο σου που έκανες τηλεφώνημα, γιατί συνήθως δεν κάνεις, ούτε όταν σου κάνω να απαντάς.
0: Έπρεπε.
1: Μπράβο.
0: Έπρεπε, Πλάτωνα, γιατί άμα μου αρέσει κάτι, άμα το θαυμάζω, άμα ήθελα να συγχαρώ, πήρα.
1: Ποιον?
0: Τα Καυσαέρια και τους λέω, ναι, γεια σας. Καυσαέρια εκεί. Οι ίδιοι μου λένε. Ήθελα να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Θέλω να δείξω.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι, παλιό, αλλά καλό.
1: Σου έχει πει ποτέ έτσι από εξάτμιση να αναπνεύσεις και να θες να δείξεις, να πνιγείς?
0: Χάλια, παιδιά, αυτό, ναι, ένιωσα, πρέπει να αυτό, έχουμε έννοια.
1: Αυτό το χάλι τώρα που είπες, το χάλια, αυτό το ένιωσα τώρα χωρίς να εισπνεύσω.
0: Ναι, αλλά είπες ότι με ένα ανέκδοτο δίνω και μήνυμα περιβαλλοντικό, περιβαλλοντολογικό,
1: ναι,
0: οικολογικό.
1: Ναι.
0: Για
1: ναι,
0: αυτά ναι, τα καυσαέρια που μας πνίγουνε.
1: Παιδιά,
0: συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Παιδιά, είναι κακό, αλλά πολύ καλό ταυτόχρονα. Hey, it's Olivia Rodrigo. If it's hot, it's here. Only on Mix FM.

0: λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν.
1: Καλημέρα στις κοριτσάρες μας που είναι στον αέρα, πανέτοιμες να διεκδικήσουν ένα βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από Bionic.
2: Ελένη και Μαρία, Μαρία και Ελένη, ξεκινώ με την Ελένη που κληρώθηκε πρώτη. Καλημέρα Ελένη μου, τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα.
2: Καιρό έχουμε να τα πούμε, τι γίνεται, πώς είσαι?
3: Πολύ καιρό, πολύ καλά καιρό. Εσύ?
2: Καλά, καλά, εδώ.
1: Τότε ακολουθεί την παράνοια σου και η Ελένη. Καιρό έχουμε να τα πούμε, τη λέει. Γιατί... Πολύ καιρό του λέει,
2: πολύ καιρό, βέβαια.
1: Ελένη,
2: τι να του πω.
1: Θα δούμε την Οδύσσια του Νόλαν. Που έγινε χαμός με το όνομα σου.
3: Πρέπει να πάμε, ναι. Υπάρχει πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Πρέπει να το δούμε, ναι.
2: Έτσι λένε. Μαρία, Μαράκι, πού είσαι?
3: Πού είσαι?
1: Καλημέρα, Μαρία μας.
2: Και εμείς έχουμε να τα πούμε και μαζί σου έχουμε να τα πούμε καιρό, Μαρία μας. Χαιρόμαστε που είσαι εδώ πέρα.
1: Δεν φλερτάρεις, ρε.
2: Δεν φλερτάρω, κάνω παρέα.
3: Α,
2: κάνω παρέα. Μπράβο, είδες τι ωραία. Λοιπόν, Μαρία και Ελένη. Ελένη και Μαρία, θα παίξουμε μαζί.
1: Το Ελενάκι μας, μια καλημέρα να τη πει κάτι. Την έχεις δεδομένη, ε?
2: Τη Μέδουσα.
1: Τη Γοργόνα μας.
2: Τη δική μου Μέδουσα, την Ελένη Ολυμπίου. Καλημέρα, Ελενάρα μας. Τι κάνεις, κόριτσι μου?
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τώρα,
1: καλημέρα, Γοργόνα.
2: Τώρα φλερτάρω. Τώρα φλερτάρω.
1: Καιρό λοιπόν, έχουμε να τα πούμε.
2: Ελένα, ξεκινάμε με τα κορίτσια μας. Η Ελένη έχει κληρωθεί πρώτη. Οπότε, ξεκινάμε με μία λέξη την οποία θα αρχίσουμε να σας περιγράφουμε. Θα αρχίσει να περιγράφει, θα δώσει μια άλλη λέξη η Ιωάννα. Στην Ελένη πρέπει ο άλλος που περιμένει, η Μαρία στην προκειμένη περίπτωση, να ακούει προσεκτικά και τη λέξη που δίνουμε στον αντίπαλο.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, γιατί παίζεις με την ίδια λέξη μέχρι να τη βρει.
1: Ελένη, με ποιον παίζεις, Πλάτωνα ή Ιωάννα?
3: Μαζί σου, Ιωάννα.
1: Τέλεια. Λοιπόν.
2: Τι ήταν αυτό που ακούστηκε?
1: Εσύ, Πλάτωνα.
2: Α, ναι, εγώ ήμουνα. Ναι.
1: Εσύ. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στις δύο. Να είστε συγκεντρωμένες, να ακούτε και τις προηγούμενες λέξεις, όπως προείπε ο σοφός. Εντάξει, λέμε τώρα. Πλάτωνας και...
2: Γρήγορες απαντήσεις, 5 δευτερόλεπτα έχετε να σκεφτείτε. Οπότε ξεκινάμε τώρα.
1: Νήμα.
3: Κλωστή.
1: Ναι!
2: Παιδιά, δεν γίνεται. Πώς έγινε αυτό, πώς έγινε, πώς έγινε αυτό.
1: Ελένη!
2: Τι νήμα κλωστή, ρε παιδιά. Να σου πω κάτι τώρα. Θα το πάρει και πάνω της η Ιωάννα. Είδες πως είπα το νήμα.
1: Γιατί ξέρεις ότι αχωνούμουν, Ελένη. Γιατί λέω εγώ τώρα να πω το νήμα και λέω Μαρία ότι μετά με τη δεύτερη λέξη που είχες. Θα το βρει σίγουρα και κρυβόμουν από μέσα μου. Ήταν το κλάμα μου, ρε.
2: 1-0.
1: Απίστευτη, Ελένη. Το πιστεύω.
2: Προηγείται η Ελένη με τη φοβερή βοήθεια του Ιωάννα Λαμπροπούλου.
1: Λοιπόν,
2: πάμε στη δεύτερη λέξη. Τώρα παίζει πάλι η Ελένη.
1: Αλλάξαμε λέξη. Ελένη. Αίγυπτος.
3: Πυραμίδα.
2: Κάτι που και φεύγω. Όχι, φεύγω. Δεν σας θέλω πια. Δεν σας θέλω πια. Ναι, ναι, ναι.
3: Να το χωρίσω τώρα ή σε λίγο.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό τώρα.
1: Θα το δυσκολέψουμε λίγο, εντάξει. Ωραία.
3: Ναι.
2: Τρελαθώ δηλαδή, Μαρία. Δεν προλάβω να παίξουμε.
1: Περίμενε, ρε, ακόμα. Γίνεται, όχι, περίμενε, Μαρία. Περιμένετε, γιατί γίνεται ανατροπή.
2: Ναι, ναι, γίνεται ανατροπή. Είμαστε 2 πόντους έχει η Ελένη. Αν βρει και τον τρίτο πόντο, την τρίτη λέξη, κερδίζει. Αλλιώς, Μαρία μου, κανόνισε να πάρουμε τη ρεβάνς τώρα.
1: Τώρα αυτό, εντάξει. Λοιπόν, άκου τώρα, Ελένη. Βασίλισσα.
3: Ελισάβετ.
2: Όχι. Εντάξει, άμα το βρίσκε και αυτό που τρελόμουν.
1: Ναι, αλλά να χαρίζει.
2: Δεν χαίρομαι. Δεν χαίρομαι, όχι. Θέλω να παίξουμε κι εμείς μια φορά.
1: Έλα,
2: Μαρία.
1: Τώρα.
2: Μαρία.
3: Ακούω.
2: Φύση.
3: Ζώα.
1: Λοιπόν, Ελένη. Κυψέλη.
3: Μέλισσα.
1: Μαρία, μας αγαπάμε. Σου είπε έτσι ωραία το φύση.
3: Ευχαριστώ.
1: Μαρία μου. Γιατί δεν το κατάλαβες, δηλαδή, ότι που τη φύση πρέπει να πεις τη μέλισσα. Γιατί είναι τίποτε ατελείωτη και ατέρμονη η φύση.
2: Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Τώρα, ας πούμε, είδες, είπε μία λέξη ο Άννα, τη βρήκες αμέσως. Δηλαδή, γρήγορα. Όταν είναι να συνεννοηθείτε για να βγείτε έξω ή για να σχολιάσετε ένα θέμα... Μπορεί να μιλάτε και 3 ώρες στο τηλέφωνο.
1: Μιλάμε ενώ τώρα θέλουμε.
2: Είδες, νήμα, κλωστή, Αίγυπτος, πυραμίδα, βασίλισσα, μέλισσα.
1: Μιλούμε οι γυναίκες επειδή θέλουμε να μιλήσουμε. Μας αρέσει να τα αναλύουμε, να τα λέμε.
2: Ναι.
1: Άμα θέλουμε να συνεννοηθούμε με μια λέξη, μπορούμε.
2: Αχ, Μαρία μου, την επόμενη λέξη θα σου έλεγα Χρήστος Μάστορας για να πεις μέλισσα. δεν προλάβαμε να παίξουμε, δεν πειράζει. Ελένη, κέρδισες βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από την Bionic και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρεούλα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Συγχαρητήρια, Ελένη μας. Μαρία μας, φιλιά πολλά.
3: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Και μην χανόμαστε, κορίτσια, να τα λέμε.
1: Δεν τα πάμε.

0: freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

0: πάει και το Μουντιάλ, παιδιά. Χθες ήταν ο τελικός.
1: Το 2030 ξανά στην. Πέστο.
0: Πού?
1: Στην Ισπανία.
0: Ωραία. Γιατί ποιος το πήρε, Πλάτωνα.
1: Ποιος το πήρε, η Ισπανία το πήρε.
0: Η Ισπανία το πήρε και μάλιστα στην παράταση.
1: Ναι.
0: Και θέλω να σας πω ένα fun fact έμαθα χθες ενώ βλέπαμε το πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Ήξερες, Πλάτωνα, ότι ο προπονητής της Ισπανίας ήταν δάσκαλος του προπονητή της Αργεντινής.
1: Θα σου κοιμηθώ.
0: Παιδιά, δεν είναι φανταστικό.
1: Όπως με εκείνη τη φωτογραφία που είναι ο Μέση.
0: Με ποιον?
1: Και λούζει το Γιαμάλ.
0: Μπράβο. Μου κάνει εντύπωση που εκούτσισαν και τα ονόματα.
1: Ναι.
0: Και
1: εμένα μου κάνει εντύπωση.
0: Για να δούμε, θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ.
1: Γιατί αφού το είπε και έκλαιγε και χθες. Έκλαιγε.
0: Ναι, συγκινήθηκε πολύ.
1: Συγκινήθηκε. Δεν μπορεί να μην είναι. Το τελευταίο του θα είναι. Ναι,
0: και ο Εμπαπέ μας, παιδιά, κατέκτησε το χρυσό παπούτσι του Μουντιάλ του 26.
1: Mm-hmm. Και εγώ έχω τη χρυσή παντόφλα.
0: Και εγώ έχω μια πορεία μου. Παντόφλιτσα μου.
1: Ναι, για πες.
0: Παιδιά, είναι Εμπαπέ ή Μπαπέ? Γιατί ακούω, ας πούμε, πολλές φορές τον λένε Μπαπέ.
1: Ναι.
0: Λαλείτε να τρώνε το Τέλος πάντων, Κιλιάν Εμπαπέ πήρε το χρυσό παπούτσι.
1: Ναι.
0: Πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ.
1: Μπράβο του.
0: Με 10 γκολ. Ολοκλήρωσε το τουρνουά με
1: 10
0: γκολ. Ναι.
1: Μπράβο τον Εμπαπέ.
0: Και πήρε το βραβείο του κορυφαίου σκόρερ της διοργάνωσης. Και άφησε πίσω του το Μέση, ο οποίος ολοκλήρωσε το Μουντιάλ με 8 γκολ.
1: Αχ, ναι. Μόνο 8 γκολάκια.
0: Ναι, έχουμε και τέτοια. Εν τω μεταξύ, με διαβάζω τώρα άρθρο. Εντάξει, στον τίτλο γράφει τον Εμπαπέ και πιο κάτω ο Μπαπέ. Λύστε μου την απορία.
1: Εντάξει,
0: τι είναι ο άνθρωπος.
1: Λύστε το, παιδιά. Εγώ νομίζω Εμπαπέ είναι. Α, πριν που σου είπα ότι θα γίνει Ισπανία, θα γίνει το Μουντιάλ το 30, θα γίνει Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Oh, wow.
1: Με τους τρεις πρώτους αγώνες να διεξάγονται στην Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη.
0: Wow. Ναι. Τώρα μου θύμισε τις Σαββατογεννημένες.
1: Wow.
0: Το Χωσέ. Και είχαμε και το Halftime Show για πρώτη φορά, παιδιά, στην ιστορία του παγκοσμίου. Για πρώτη φορά είχαμε Halftime Show. Ήταν εντυπωσιακό.
1: Ξέραμε.
0: Δεν τρελάθηκες? Εγώ πεθκέτα.
1: Κοίτα, θα σου πω. Ήταν εντυπωσιακά τα ονόματα. Δεν μου άρεσε τόσο η παρουσίαση. Δηλαδή, περίμενα ένα λίγο πιο. Η σκηνοθεσία. Θα ήθελα λίγο πιο.
0: Δεν ήθελε την Μαντόνα μα στο αυτοκίνητο, α πούμε. Ήθελε την Παστοκότερο.
1: Καλό ήταν. Αλλά α πούμε, βγήκε ο Chris Martin και τον είδαμε τυχαία. Ήταν χωμένο πίσω, βέβαια. Ο Chris Martin, λογικά, διάλεξε να είναι πίσω για να βγάλει τα παιδιά μπροστά. Γιατί και το μήνυμα ήταν πολύ σπουδαίο.
0: Πάρα πολύ, ρε. Ήταν πολύ ωραίο.
1: Αλλά. Κάνε μας ένα κοντινό το Chris Martin, να ξέρουμε.
0: Άντε τώρα, να κάνει πρόβλημα και στους βιντεογράφους. Ρέπεθηκα στο Ρόνιν του Μουντιάλ, τον ενόχλησε.
1: Με ενόχλησε.
0: Ναι.
1: Το ήθελα λίγο πιο
0: έντονο. Και θέλω να συζητήσουμε λίγο και για τον πλανητάρχη μας. Με προσθέσω άλλο μια συλλαβούαν τώρα δίπλα από το πλανητάρχη να βγει.
1: Δεν έβγαινε τη φωτογραφία.
0: Δεν έφευκε που τζάμε. Δεν έφευκε να σηκώσει το πλάσμα του Θεού το κυτρόπαιο να το χαρεί. Έμεινε τζάμε κοτισμένο. Ρε ενέφκαν του, ρε κάμι να το γίνει viral το μεταξύ παιδιά τα βιντεάκια.
1: Εμείς οι δύο που δεν είμαστε πλανητάρχες. Αν είμαστε σε εκείνη τη φωτογραφία θα φεύγαμε.
0: Όχι, θα φεύγαμε, αλλά εντάξει, άκουσε και το γιουχαίσματα. Μόλις εμφανίστηκε.
1: Ένα ελαφρύ γιουχαίσματάκι μου, τώρα ένα τέτοιο σιγά, ένα μικρό.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, ωραία ήταν παιδιά, πέρασε, τέλειωσε τώρα. Τι έχουμε σε διοργάνωση μεγάλο? Για πείτε μας, παιδιά, για να ξέρουμε πού να επικεντρωθούμε, γιατί εδώ κάνουμε ρεπορτάζ.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, σε αθλητικό έχουμε κανένα στίβο, έχουμε κανένα τέτοιο τώρα.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω τον Τόγλου, που μου λένε να μου κάνουμε παιδιά τον Τόγλου τις προηγούμενες μέρες.
1: Τώρα, παιδί μου, να τα ψάξω, στα πω όλα.
0: Παναγιά μου, και φτάσε Θεό να ο μίλητος μας. Cyprus's favorite way to wake up. The Mix FM Breakfast Show. Only on Mix FM. Good morning.

0: Ράιος Κάιρος.
1: Ο Ράιος, ο Ράιος. Εντάξει, το Σαββατοκύριακο καλά μας πήγε. Είχε ζέστη αρκετή, παιδιά.
0: Τι καλά μας πήγε, ρε, μας έκαψε. Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Και η ζέστη μας κάνει αντιπαραγωγικούς, εκνευρισμένους.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω συνέχεια κάτι απίνω, κάτι να αποσχολούμε.
1: Χθες αποφάσισα να συμμαζέψω την αυλή.
0: Γιατί?
1: Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό. Τι να κάνω.
0: Ναι, αλλά, παιδί, μαλά, είναι τρομερή ζέστη. Μπορείς να το κάνεις απόγευμα το βραδό.
1: Εκεί πρέπει, κάπου εκεί.
0: Και σκέφτομαι και όλους αυτούς πλατώνα που δουλεύουν έξω, ρε παιδιά, που βλέπω.
1: Δύσκολο
0: και
1: στις
0: οικοδομές, ναι, με στους δρόμους που καθαρίζουν τα φιόρα.
1: Και σήμερα έχουμε. Καθαρίζουν τα φιόρα και μόλις λερώσαν το αυτοκίνητο του Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Αμάνα μου.
1: Ναι,
0: να εδώ. Καλημερίσουμε τον άντρα μου. Θέλω να θυμηθεί ότι τον αγαπάω πολύ.
1: Κουρέψα μια φοινικιά εδώ, παιδιά, και έγινε εδώ.
0: Δεν καταλαβαίνετε πώς έγινε το αυτοκίνητο.
1: Χαμουλάκος που λένε, χαμούλης. Λοιπόν, κίτρινη προειδοποίηση σήμερα. Έχουμε βεβαίως σαραντάρια. Γύρω 40 βαθμούς στο εσωτερικό η θερμοκρασία σήμερα. 32 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια. 36 στα υπόλοιπα παράλια και 30 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά όμως έθριος ο καιρός. Κάποιες αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά μετά το μεσημέρι, αλλά δεν βλέπω να δίνει κάτι σε βροχή.
0: Ναι, αλλά που καταντήσαμε ρε Σιπλέτο να περιμένουμε γιντι. Νεφωσού αντισυνευκιούα για να ανασάνουμε λίγο.
1: Ναι, χθες έβλεπα από κάπου μακριά, έτσι που ήμουν στον δρόμο, στο highway, και έβλεπα κάπου πώς βλέπεις μακριά, αν έχει ένα σύννεφο που ναι. Βλέπεις κάτω σκιά.
0: Ναι.
1: Και έλεγα, πού είναι αυτό να πάω.
0: Να πάω από πού κάτω. Πού είναι αυτό. Μπηχτώ, να δροσιστώ, να γέρημα.
1: Να πάω εκεί, εκεί περίπου. Λοιπόν, έχουμε και μέχρι την Τετάρτη σταδιακά πρόσκαιρη. Τι πιστεύεις, άνοδο.
0: Άνοδο, τι να έχουμε.
1: Πόσο πιο πάνω από τους 40.
0: Τι έχουμε φτάσει
1: 41,
0: και 45 και 50 στην Κύπρο Πλάτωνα.
1: Θα στα λέμε αναλυτικά κάθε μέρα. Σήμερα και την προειδοποίηση, οπότε
0: μέχρι
1: να έχετε το νου σας.
0: Λογικά μέχρι τις 6.
1: Κοίταξε, είναι μέχρι τις 4. Από 9.30 ώρα μέχρι 4 είναι και την προειδοποίηση. Αλλά δεν πιστεύω ότι μετά 4 και 4 που θα είναι.
0: Κάτι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Και στείλτε μας και στο Viber 99310031 με αφορμή αυτές τις ψηλές θερμοκρασίες. Τι κάνετε με τα παιδιά σας.
1: Τι κάνετε,
0: πού τα πάτε,
1: πού πάτε, να τα φέρουμε κι εμείς.
0: Ναι.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτό Μελετίου
5: παρέα με τους Shopping Bank.
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Φεγγάρια, ρομαντικά, πανσέλινος, φωτίζει τον ένα στο ουρανό. Τι ωραία που είναι τα φεγγάρια, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Τι ρομαντισμός, τι έκρηξη ρομαντισμού είναι αυτή.
0: Ξέρεις ότι τα φεγγάρια του Αυγούστου είναι τα πιο διάσημα. Έχουν γραφτεί για αυτές τις πανσελίνους, παιδί, για αυτά τα φεγγάρια του Αυγούστου. Τραγούδια, ποίηματα.
1: Έχουν φωτίσει έρωτες.
0: Ναι. Θα ξεκινήσουμε όμως με την τελευταία πανσέλινο του Ιουλίου.
1: Ναι, λεφτά πες θα φέρει τώρα, δεν μας νοιάζουν οι έρωτες. Λεφτά.
0: Καλό.
1: Ναι, καλό.
0: Τι, θα φέρουν όλα τα φεγγάρια λεφτά 29 Ιουλίου, παιδιά, το Buck Moon. B-U-C-K, Buck Moon, θα ανατείλει την Τετάρτη 29 Ιουλίου και θα φτάσει στο αποκορύφωμα της φωτεινότητάς της στις 3.30 τη νύχτα προς 30 Ιουλίου που είχε γενέθλια η μανούλα μου.
1: Α,
0: 30 Ιουλίου. Και πάμε τώρα στην πανσέλινο του Αυγούστου.
1: Πότε είναι?
0: Πότε είναι? 28 Αυγούστου. Παρασκευή πέφτει, παιδιά. Θα είναι ορατή στον ουρανό. Γύρω στις 4.30 θα σημειωθεί η έναρξη του φαινομένου, ενώ θα ολοκληρωθεί στις 7 και 19 π.Μ.
1: Τι ωραία.
0: Και είναι γνωστή ως πανσέλινος του Οξύριγχου.
1: Του Οξύριγχου.
0: Προς τιμήν των Ιθαγενών Αμερικών.
1: Α, γεια σου Οξύριγχε.
0: Καλό και θα είναι πολύ εντυπωσιακή. Και έχουμε και μια ολική έκλειψη Πλάτωνα στις 12 του Αυγούστου.
1: Πότε, δεν μπορώ 12 Αυγούστου.
0: Δεν μπορείς, αλλά δεν πειράζει κιόλα.
1: Θα ξεκανονίσω.
0: Δεν θα τη δεις από Ελλάδα.
1: Δεν θα πάω στο ραντεβού, θα του πω έκλειψη.
0: Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως δικαιολογία.
1: Γιατί?
0: Δεν φαίνεται τώρα. Από κάποιες περιοχές στην Ελλάδα θα φανεί. Θα ακολουθήσει μια διαδρομή από τη Βόρεια Ρωσία μέχρι και την Ισπανία. Αυτή η ολική έκλειψη που θα ρίξει τη σκιά της στην Ευρώπη. Πριν από 2 χρόνια είχαμε τέτοια πάλι. Ολική έκλειψη ηλίου. Ναι, το θυμάσαι.
1: Βέβαια, πώς
0: θα ήταν. Ποιοι την είδανε. Στη Βόρεια Αμερική ήταν. Βόρεια Αμερική.
1: Είπαμε αποτυχία. Η Βόρεια Αμερική την είδανε.
0: Ναι.
1: Ωραία, λεφτά θα φέρει, παιδάκι μου, δεν μου πες τίποτα.
0: Μα παιδιά, ποιος του είπε τώρα ότι εγώ μιλάω τώρα για αστρονομικά φαινόμενα. Εσύ θες αστρολογία.
1: Ρομαντισμός, οκ, το καταλαβαίνω, ωραία τα φεγγάρια αυτά, αλλά μας επηρεάζει σε κάτι τέτοιο.
0: Ένα λεπτό να τα βγάλω λαμπονούμε να το πω, παιδιά, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Να το.
0: Βεβαίως.
1: Να το, αυτό
0: πολύ χρήμα, γιατί η λάμψη του φεγγαριού.
1: Ναι.
0: Θα σε μεταμορφώσει. Θα γεμίσει το πορτοφόλι σου.
1: Μπράβο.
0: Πράσινα, έτσι. Μόνο, ναι,
1: μόνο πράσινα, δεν θέλω άλλα χρώματα.
0: Τα άλλα θα ντραπούνε να μπουν μέσα.
1: Ερωτικά, στα ερωτικά μου, πώς θα είμαι.
0: Το αποκορύφωμα του έρωτος, παιδιά, ειδικότερα για τους Σταύρους.
1: Πες τα. Ωραία. Μ' αρέσει.
0: Και εμείς τα λιοντάρια θα έχουμε καινούργιες αρχές.
1: Ωραία.
0: Ακού γενικότερα τώρα.
1: Εγώ ήδη νιώθω καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και ας ξέρω ότι δεν ισχύει.
0: Όχι, τώρα να σου πω κάτι που ισχύει. Τελειώνει ο ανάδρομος, παιδιά.
1: Άντε, επιτέλους.
0: Καιρός ήτανε.
1: Άντε.
0: Και σας έχω και νέα.
1: Τι?
0: Ποιον παρακαλούμε κάθε πρωί να με πιάει δουλειά?
1: Ποιον? Τον Ανδρέα Γεωργίου.
0: Του έστειλα μήνυμα.
1: Μπράβο.
0: Δεν απάντησε.
1: Μπράβο, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Μπορεί να αφήνει λίγο χρόνο να το σκεφτεί.
0: Να το σκεφτεί. Πώς ξεκίνησε το μήνυμά μου?
1: Για να μην νομίζω ότι ήταν πάνω από το τηλέφωνο και ετοίμαζε το μήνυμά σου.
0: Ναι, δεν σε έχω δεδομένο, Ανδρέα μου, αν αυτό φοβάσαι. Πώς ξεκινούσα το μήνυμά μου?
1: Καλημέρα.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Βλακεία μου που σου στέλνω ενώ έχει ανάδρομο. Αλλά πόσο χάλια μπορεί να πάει.
1: Βλακεία σου που του έστειλες ενώ έχει ανάδρομο. Αλλά.
0: Τελειώνει η παιδιά τώρα, είναι Παρασκευή. Οπότε αν έχετε να σύρετε υπογραφές.
1: Σάββατο
0: να
1: πρωί.
0: Να ξεκινήσετε σε μια δουλειά Παρασκευή. Περιμένετε έως τις 24 του μήνα.
1: Ανδρέα μου, deadline στο Σάββατο έχεις να στείλεις. Έτσι να ξέρεις. Μετά θα σε περιλάβω στον αέρα.

0: να τον έχω να μουρμουρά, παιδιά. Έκανα την έρευνά μου τώρα μέσα σε αυτά τα λεπτά.
1: Τέλεια.
0: Και Πλάτωνα.
1: Πού καταλήξαμε?
0: Το Βέλκρο!
1: Το Βέλκρο, κυρίες και κύριοι.
0: Τα λιοντάρια θα έχουμε έναν φανταστικό Αύγουστο και καιρός ήταν, παιδιά. Μας το χρωστάει αυτή η ζωή. Μας το χρωστάνε αυτοί οι πλανήτες.
1: Καλά, εσύ έκανες έρευνα και έψηξε για τον εαυτό σου?
0: Όχι, άκου. Έκανα έρευνα γενικότερα για τον Αύγουστο και για τα ζώδια που θα ευνοηθούν.
1: Ναι.
0: Ο φετινός Αύγουστος τώρα για όλους μας θα είναι ευνοϊκός. Αισιόδοξη διάθεση, πολύ χαρά, κάποια χρήματα, θετικές εξελίξεις στα επαγγελματικά, στιγμές όμορφες στα προσωπικά μας, αλλά για τρία ζώδια, ναι, ο Αύγουστος θα είναι. Oh. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε.
1: Πες μου ότι είμαι μέσα στα τρία ζώδια.
0: Όχι.
1: Έλα,
0: ξεκινάμε με το λιοντάρι, που είναι και ο μήνας των γενεθλίων μας. Ανανέωση, ενέργεια, σημαντικές ευκαιρίες, αυτοπεποίθηση στα ύψη. Πετυχαίνουμε τους στόχους μας.
1: Τον εαυτό της λέει, παιδιά.
0: Και πάμε τώρα στα ερωτικά.
1: Θα σου ζητήσω δανεικά.
0: Θα σου πω. Ναι, να, έτσι λέει, παιδιά.
1: Καλό.
0: Τώρα, ειδικότερα Αύγουστος, που γενικότερα στη δικιά μας τη δουλειά, παιδιά, θεωρείται νεκρός μήνας,
1: ναι,
0: όσον αφορά δουλειές και τέτοια. Δηλαδή, κλαίμε στην ψάθα.
1: Και ο Σεπτέμβριος υπέρζοντανος μήνας.
0: Καλά, ο Σεπτέμβριος. Ναι, αλλά ο Σεπτέμβριος ήταν που γίνεται.
1: Τι.
0: Τρώει στην που τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό κουβαλά και ο Σεπτέμβρης αυτό.
1: Ναι.
0: Τα αισθηματικά μας τέλεια, οι ελεύθεροι πολλές πιθανότητες για μια νέα ενδιαφέρουσα γνωριμία και τα ίδια και για τους τοξότες και για τους ηχθείες. Που οι ηχθείες μας περάσανε τα πάνδυνα, παιδιά.
1: Πάρα
0: μια
1: πολλά,
0: τρομερή περίοδο βεβαίως.
1: Τα ψαράκια μας υποφέρουν, ειδικά με το, ναι, λαγοκέφαλο τώρα που τα τρώει όλα.
0: Έχω πολλά νεύρα με το λαγοκέφαλο. Ένα αντέχω άλλο.
1: Ναι.
0: Είναι ιδανικός λοιπόν αυτός ο Αύγουστος για να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας, γιατί η τύχη βρίσκεται με το μέρος μας. Υποσημείωση. Οι Ταύροι να κάνουν. Όχι.
1: Δηλαδή, οι Ταύροι δεν υπάρχουν καν σε αυτά που είπες.
0: Σου είπα.
1: Δεν
0: τα ζώδια που θα
1: πράγμα,
0: έχουν, ναι, τον πιο ευνοϊκό Αύγουστο είναι τα λιοντάρια, οι τοξότες και οι ηχθείες.
1: Αν δεν είμαστε μέσα, δεν θέλω, ρε παιδί μου.
0: Μα είμαι εγώ μέσα.
1: Θέλω να είμαι και εγώ μέσα.
0: Μα δεν χαίρεσαι και για μένα.
1: Στα ζώα που ευνοούνται.
0: Τον Τζερόμπα, αλλά λες ρε ότι οι Ταύροι να κάνουν τα 500 ευρώ.
1: Πού είναι? Τα είδες πουθενά?
0: Αλλά το ζώδιο σου αυτό έλεγε.
1: Εντάξει, ωραία. Θα σου κατσικωθώ, πάμε διακοπές μαζί.
0: Καλό.
1: Αφού θα έχεις λεφτά. Yo, open up, man. Yo, what you want, man? My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. With who? The girl next door, you know? Nah. I don't know what to do. Say what?

0: Για πες τώρα.
1: Τι να πω, βλέπω τώρα τα social σου. Η φωτογραφία του προφίλ σου έχει αλλάξει από το 2021.
0: Πού, στο Facebook?
1: Στο Facebook.
0: Στο Instagram έχει να αλλάξει από την πρώτη μέρα που έκανα Instagram.
1: Και όντως ισχύει αυτό. Και ναι. Η προηγούμενη σου είχε να αλλάξει από το 2019, που για δύο χρόνια είχες φωτογραφία μαζί μου, την οποία τώρα θυμήθηκα, την άλλαξες τότε που έφυγα.
0: Συγγνώμη που έφυγες να πάει στην Ιρλανδία. Έπρεπε και εγώ κάπως να δείξω τον πόνο μου, το δράμα μου.
1: Και πριν είχες το Casa de Papel από το 2018. Κοίτα, παιδιά.
0: Το Casa de Papel.
1: Ναι. Το event που είχαμε κάνει.
0: Α, ναι!
1: Πάντως είσαι από αυτούς που έχουν σταθερά την ίδια φωτογραφία. Εγώ αλλάζω συνήθως ανά σεζόν.
0: Μα σκεφτούμε πάρα πολλά. Σιγά-σιγά να αλλάζω από φωτογραφία με προφίλ. Βέβαια, τώρα που το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι το Instagram να την αλλάξω. Δεν φαίνεται καν ότι είμαι εγώ, παιδιά. Είναι μια μισή.
1: Αλλά να σου
0: ασπρόμαυρη.
1: Πω. Τώρα που άμα την αλλάξεις τώρα. Δημιουργείς μια σύγχυση σε εμάς που σε ακολουθούμε. Γιατί εγώ τώρα με το που δω τη φωτογραφία σου ξέρω ότι είσαι εσύ. Ενώ αν την αλλάξεις, θα ψάχνω να σε βρω και θα λέω τώρα, ναι. Α, η Ιωάννα είναι αυτή.
0: Άρα να μην την αλλάξω. Πού καταλήγουμε, ρε παιδιά?
1: Να καταλήξω όπου θέλεις, ό,τι θέλεις, αλλά βασίζεσαι στη θεωρία της αυτοσυνέπειας. Αυτό είναι. Συνδέεται με τον ψυχολόγο William Swan. Λέει ο Swan.
0: Ο Κύκνος.
1: Ναι, ο William.
0: Ο William ο Κύκνος.
1: Οι άνθρωποι επιθυμούν γενικά ή άλλοι να τους βλέπουν με τρόπο που να συμφωνεί με την εικόνα που έχουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους.
0: Μάλιστα.
1: Ο στόχος δηλαδή είναι να μην φαίνονται αδρανείς ή αδιάφοροι. Δεν είσαι εσύ αδρανείς ή αδιάφοροι.
0: Εγώ στη φωτογραφία δεν φαίνομαι καν.
1: Αλλά εσύ θέλεις να κρατάς μια σταθερή και συνεπή εικόνα.
0: Συγγνώμη, με είπες αδρανή και αδιάφορη. Είπες πού είσαι.
1: Σου είπα, πού είσαι. Λέω, πού είσαι.
0: Α, πού είσαι.
1: Λοιπόν, ενώ εσύ είσαι σταθερή και συνεπής. Καταλαβες. Δεν την βαριέσαι. Αυτό. Εσείς, παιδιά, αλλάζετε φωτογραφία. Έχει κάποιους που την αλλάζουν τρεις φορές τη μέρα, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Άρα εγώ να μένω αλλάξω πλάτωνα για να δείξω.
1: Μην αλλάξει. Μην όπως είσαι. Μην όπως είσαι.
0: Τόση ώρα τα κατάφερε να έκρυβα το λόξιγκα.
1: Σε θαύμαζα, να σου πω. Σε θαύμαζα. Τι κάνουμε τώρα για το λόξιγκα, πείτε μου, πώς θα την τρομάξουμε, να αλλάξω φωτογραφία από
0: εδώ. Δεν με τρομάζει εμένα τίποτα.

0: Hottest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steel. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kemanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη και επιτυχίες.
5: Χαρά, στα καλύτερα μου.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266 2626.

0: Προσπαθώ να θυμηθώ την τελευταία φορά
1: ναι.
0: που εμαλλώσαμε με τον άντρα μου.
1: Α,
0: που έτσι κάναμε καυγά.
1: Πάει καιρός.
0: Πάει καιρός, ναι.
1: Άτερση, μπράβο, Ιωαννάκη μου, μπράβο. Εντάξει, ποτέ δεν μαλώνεται. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά.
0: Μαλώνουμε για αυτά τα χαζά, ρε παιδί μου, ναι.
1: Αυτό, αυτό. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα από το λίγο που σε ξέρω, αλλά θέλω να σε ρωτήσω. Εσύ ή ο Ραφαέλος είστε αυτοί που κάνουν πρώτα πίσω στον καυγά και το ξεχνάνε και λένε πάμε παρακάτω.
0: Ρε κατσούρτη, τώρα έκανες αυτή την εισαγωγή γιατί θεωρείς ότι εγώ είμαι αυτή που
1: όχι,
0: δεν...
1: Όχι, όχι, όχι, δεν θεωρώ αυτό.
0: Εγώ.
1: Θεωρώ ότι εσύ είσαι η πρώτη που κάνει το βήμα και συγχωρείς.
0: Εγώ κάνω το πρώτο Σίγουρα. Βήμα και λέω πάντα και συγγνώμη. Αλήθεια. Και
1: μερικές φορές... Θα το βγάλω ζωντανή σύνδεση, ε. Θα το βγάλω σε παράθυρο.
0: Αλήθεια σου λέω. Και καμιά φορά που ξέρω ότι δεν φταίω, ξεκάθαρα εννοώ και αποδεδειγμένα, λέω συγγνώμη.
1: Α?
0: Παρόλο που ήταν δικό σου λάθος.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, μην το κάνεις αυτό. Μην πεις συγγνώμη παρόλο. Η συγγνώμη δεν σηκώνει αλλά.
0: Έχεις
1: η
0: δίκιο.
1: Συγγνώμη είναι συγγνώμη. Το αλλά δημιουργεί άλλα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, η έρευνα που βλέπω εδώ απορρίπτει τον ισχυρισμό σου. Που,
0: γιατί?
1: Κανένα, που δεν έψησες και κανένα βέβαια. Γιατί λέει ότι εμείς τα αγόρια συγχωρούμε πιο γρήγορα μετά από καυγά και λέμε πάμε παρακάτω.
0: Διαφωνώ. Με ποιο πανεπιστήμιο θα τα βάλω, από καμιά Οξφόρδη τα βρήκες εσύ αυτά.
1: Δεν ξέρω ποιο πανεπιστήμιο είναι, θα συμφωνήσω. Βέβαια δεν λέει το λόγο που συγχωρούμε. Συγχωρούμε γιατί δεν μπορούμε άλλο πρίξιμο, παιδιά. Είναι
0: όχι.
1: ξεκάθαρο. Δεν είναι ότι λέμε α, φταίω, ας πω συγγνώμη. Βαριέμαι να συζητήσω άλλο. Βαριέμαι να ξαναμπω σε όλη αυτή τη διαδικασία. Να τα αναλύω. Μια συγγνώμη τελειώνει το πράγμα.
0: Ή δεν μπορείς να αντικρούσεις τα επιχειρήματα που θα έρθω εγώ να βγάλω.
1: Ναι.
0: Με ημερομηνίες, ώρες, μέρες και όλα ακριβώς.
1: Απλώς θέλω να σου πω, χωρίς να θέλω να σε σοκάρω, ότι την ώρα που εσείς παρουσιάζετε επιχειρήματα, την ώρα που εσείς βγάζετε λεπτομέρειες, εμάς στο μυαλό μας μπορεί να υπάρχει ένα μπαγκαραγκά,
0: μπαγκαραγκά,
1: μπαγκαραγκά. Να παίζει ένα τραγούδι, να παίζει οτιδήποτε εκτός από την κουβέντα μας.
0: Ντροπή, ντροπή. Διαφωνώ κάθετα με την έρευνα. Οι γυναίκες είμαστε αυτές που λέμε πρώτες συγγνώμη και συγχωρούμε για να πάμε παρακάτω.
1: Τώρα θες να μαλώσουμε.
0: Ας το καλύτερα.
1: Ας τα αφήσουμε εδώ. Εσείς τι λέτε. Mornings made better. The Mix FM Breakfast Show. Ιωάννα Λαμπροπούλου, Πλάτων Μουρατίδης. I love these guys. Only on Mix FM.

0: εννοείς αυτό ήτανε?
1: Αυτό ήτανε, φεύγουμε, έρχεται η Μαρία Πορφυρίου. Παιδιά, Δευτερούλα σήμερα, τα κεφάλια μέσα. Γιατί, εντάξει.
0: Τώρα τι ήταν αυτό το έξαλλο ξαφνικά,
1: δεν ξέρω.
0: Τις προηγούμενες ώρες, παιδιά, ήτανε πάμε, παιδιά, είναι Δευτέρα, το ξέρω, αλλά θα τα καταφέρουμε και τώρα τα κεφάλια μέσα.
1: Εντάξει, έτσι το είπα, δεν το εννοώ κιόλα.
0: Παρά να λες αυτά, δεν μας λες το υπέροχο νέο για τη Λάρνακα.
1: Βέβαια, γιατί η Λάρνακα, παιδιά, απέκτησε νέο κατάστημα ΣΥΤΑ και μαζί του δώρα κάθε εβδομάδα μέχρι τέλος Ιουλίου, κάθε εβδομάδα κληρώνονται. Samsung, Xiaomi συσκευές, smartphones, smartwatches, tablets, earbuds. Πας, εξυπηρετήσε και μπορεί να φύγεις με δωράρα απλά με μια νέα σύνδεση αγορά smartphones στο νέο κατάστημα στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου.
0: Και αλλάζω το γνωστό άσμα και λέω χωρίς το μπίνμπαρ το χάος, χωρίς το μπίνμπαρ το τίποτα. Ευχαριστούμε για τις καφεδάρες μας και αυτό το πρωινό και ανυπομονούμε να απολαύσουμε και δροσερούς καλοκαιρινούς χυμούς και μια sparkling matcha λεμονάδα.
1: Και επειδή θα περάσω από πρατήριο Shell, θα κάνω και το γέμισμα, το οποίο μπορεί να είναι το γέμισμα της χρονιάς, γιατί έχει ξεκινήσει μεγάλος διαγωνισμός με τρία ολοκένουργια Jeep Avenger να περιμένουν τρεις τυχερούς συνολικά. Πάμε για το πρώτο με τουλάχιστον 20 λίτρα Shell V-Power βενζίνη ή πετρέλαιο και με τη χρήση της εφαρμογής Shell Go Plus App.
0: Πλατώνα μου, ένα Jeep Avenger, αγαπή.
1: Ένα.
0: Όχι τρία που πες.
1: Ένα τώρα.
0: Γιατί όχι, είναι δικά μας τα άλλα δύο.
1: Τα άλλα δύο.
0: Δεν θα πάρουμε από ένα εσύ, Πλάτωνα, μην τα στον κόσμο.
1: Ναι, παιδιά, το έχουμε συζητήσει. Εμείς θα πάρουμε το ένα, εμείς θα πάρουμε τα άλλα δύο. Αυτά, φεύγουμε, φιλιά πολλά. Να έχετε μια τέλεια μέρα και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Hot track of the week, Taylor Swift. I knew it, I knew you. Έκανα και σαρδάμ στο κορίτσι.
0: Είσαι στο τέλος,
1: I knew you.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. COVID Live.
1: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
0: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Mix FM. Καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Κανονικά σήμερα όλοι πρέπει να μιλάμε ισπανικά. Το πήρε η Ισπανία, παιδιά, το Μοντιάλ. Είναι στην κορυφή του κόσμου μετά τον χθεσινό αγώνα, ο οποίος μου φάνηκε κάπως βαρετός. Θα πω την αλήθεια μου. Αν δεν είχαμε και το Halftime Show που ήταν να δούμε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες μαζεμένους και κυρίως τον Justin Bieber, δεν ξέρω αν θα άντεχα να μείνω ξύπνια τόση ώρα, γιατί ήταν ένας flat αγώνας. Τώρα κάνω όπως καταλαβαίνω και από ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρω, στα δικά μου μάτια αυτό μου φάνηκε ο χθεσινός τελικός του Μουντιάλ. Όπως και να έχει, συγχαρητήρια στην Ισπανία, το άξιζε, η αλήθεια είναι. Εύχομαι τα καλύτερα, πάρα πολλούς πανηγυρισμούς στη Μαδρίτη είδαμε, πάρα πολλά έτσι στιγμιότυπα backstage, όλα τα ωραία τα είχε το Μουντιάλ φέτος. Μαρία Προφύριο στο μικρόφωνο μαζί σας, εμείς θα είμαστε εδώ στην Κύπρο μας μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες στην παρέα μας και τα Coffee Berry, και έτσι πάμε να ακούσουμε ένα Justin Bieber μετά το χθεσινό, γιατί σίγουρα τον ερευτήκαμε όλοι.

Έχουμε ξανά κίτρινη προειδοποίηση, παιδιά. Έχουμε κίτρινη προειδοποίηση για 41 βαθμούς Κελσίου. Από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Είναι αυτές οι ώρες που κανονικά, ιδανικά, σε ένα ιδανικό κόσμο, κανείς δεν θα έπρεπε να δουλεύει. Ή αν δουλεύει σε εξωτερικό χώρο, βασικά. Εμείς που δουλεύουμε μέσα και είμαστε μέσα στο κλιματιστικό μας, είμαστε σε πλεονεκτική θέση. Αλλά αν είναι να μπεις μέσα στο αυτοκίνητο, να κάνεις βόλτες πέρα δόθε, να κατεβαίνεις, να ξαναμπαίνεις ή να είσαι φούλα έξω στον ήλιο. Αυτά τώρα δεν πρέπει να τα λέμε και τα ξαναλέμε. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πρέπει να βγει μία απόφαση για να σταματήσουν οι εργασίες από τη 1 μέχρι τις 4. Και δεν πειράζει να δουλεύουμε πιο λίγο το καλοκαίρι. Καλοκαίρι είναι. Στην Κύπρο είμαστε 3 μήνες καλοκαίρι, 6 μήνες καλοκαίρι, αλλά 3 μήνες καταλαβαίνετε κανονικό καλοκαίρι με τις ψηλές θερμοκρασίες. Οπότε θα πρέπει να βρούμε μία νέα πραγματικότητα για τη δουλειά στην Κύπρο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και θα τολμήσω να πω. Οπότε αν με ακούει κάποιος αρμόδιος από το τμήμα εργασίας, ίσως έφτασε η στιγμή για να γίνει κάποια αλλαγή.

ξέρεις ότι έχεις κερδίσει το Μουντιάλ όταν η χώρα σου έχει αποκλειστεί και παρόλα αυτά αναφέρεται το όνομά σου κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού. Και αναφέρομαι εννοείται στον Χάλαντ, ο οποίος είναι ο απόλυτος κερδισμένος του Μουντιάλ σαν ποδοσφαιριστής. Έχει αποκτήσει πάρα πολλά εκατομμύρια followers κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ και συνεχίζει να είναι το επίκεντρο, γιατί χθες στο Halftime Show, όπου τραγούδησαν και οι BTS, έγινε αναφορά στον Χάλαντ και το συγκεκριμένο πανηγυρισμό που κάνει στην ομάδα του κάθε φορά που κερδίζει. Δικαίως, παιδιά. Όλο μου το TikTok είναι με Χάλαντ. Δεν έχω δει περισσότερες φορές ποδοσφαιριστή στη ζωή μου. Ακόμα και περισσότερο από το Μέση. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλά ναι, πάρα πολλά ωραία είδαμε στο Μουντιάλ φέτος. Ελπίζω ο Χάλαντ να καταλαβαίνει τι προκλήθηκε γύρω από το όνομά του.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη, παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν tacos για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live Mass.
3: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Τα Coffee Berry γιορτάζουν 10 χρόνια και αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, γι' αυτό οι εκπλήξεις συνεχίζονται με 10 διαφορετικές και μοναδικές προσφορές από σήμερα 20 μέχρι 29 Ιουλίου μέσω του προγράμματος προνομίων My Bakery. Σήμερα λοιπόν, αν θέλεις διπλή απόλαυση, τα Coffee Berry προσφέρουν καφέ 1+1 δώρο. Και καλά ακούσατε. Απολαύστε λοιπόν τον αγαπημένο σας καφέ από τα Coffee Berry, πάρε ακόμη ένα δώρο, που είναι η απόλυτη αφορμή για να κεράσεις τον συνάδελφό σου, το φίλο σου, το αγαπημένο σου πρόσωπο, να μοιραστείτε την απόλυτη εμπειρία καφέ. Η προσφορά ισχύει μόνο για σήμερα, 20 Ιουλίου.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
3: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
4: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
2: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
5: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
2: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
6: Υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
2: Κρατήσεις 2266-2626.

just might. Αυτός είναι ο Bruno Mars, I just might. Ένα υπέροχο ξεσηκωτικό κομμάτι, ό,τι χρειάζεται για τη Δευτέρα μας. Καλή εβδομάδα να πω σε όσους συντονίστηκαν αυτή τη στιγμή. Δευτέρα σήμερα, είμαστε στα προς το τέλος του Ιούλη, η αλήθεια είναι. Και φεύγει αυτός ο μήνας. Μία που χωρίς να το καταλάβουμε, μία που ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Δεν ξέρω, κάποιες φορές νιώθω πότε μπήκε ο Ιούλιος, αλλά μετά σκέφτομαι πόσα πράγματα έγιναν αυτό το μήνα και λέω: Okay, ναι, είναι η φάση που πρέπει να φύγει αυτός ο μήνας και να μπει ο Αύγουστος για να πάμε όλοι διακοπές και να ξεκινήσει το καλοκαιράκι μας. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας, μαζί με τα Coffee Berry στην παρέα μας, τα οποία κάθε μέρα έχουν και μία μοναδική προσφορά για αυτές τις μέρες, από σήμερα μέχρι 29 Ιουλίου. Και σήμερα η προσφορά είναι ένα συν ένα καφές δώρο. Καλά ακούσατε. Μπορείτε να παραγγείλετε τον αγαπημένο σας καφέ και να κεράσετε και τον συνάδελφό σας, τον φίλο σας, ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Η προσφορά αυτή ισχύει μόνο για σήμερα.

Έχουμε και διαγωνισμό με Coffee Berry, γιατί δίνουμε δώρο ένα gift box με προϊόντα από Coffee Berry αξίας 30 ευρώ, το οποίο μέσα έχει κάψουλες, έχει συλλεκτικά ποτήρια, έχει θέρμους για να μεταφέρετε τον καφέ σας στη δουλειά ή οπουδήποτε θέλετε εσείς τώρα το καλοκαίρι για να κρατά κρύο τον καφέ σας. Οπότε αν αγαπάτε τον καφέ, τότε είναι ένας διαγωνισμός που δεν θέλετε να χάσετε. Μπαίνετε στο Instagram, κάνετε follow Mix FM Cyprus και Coffee Berry Cyprus, τα έκανα φίλο μία φίλη στα σχόλια και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση η οποία θα γίνει αυτή την Παρασκευή.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steel. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kebanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hit maker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

Ακούσαμε Πανκαράγκα και με αυτό το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσω, γιατί φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής, της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Θα ευχηθώ ξανά καλή εβδομάδα λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί θέλουμε η εβδομάδα μας να είναι καλή και κάθε Δευτέρα να είμαστε με την απαραίτητη θετική ενέργεια για να βγάλουμε τη εβδομάδα. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Mix FM, γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες και εννοείται μαζί μας είχαμε τα Coffee Berry, όπου γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος και το γιορτάζουν με διαφορετικές μοναδικές προσφορές κάθε μέρα. Και για σήμερα είναι ένα συν ένα καφέ δώρο. Καλά ακούσατε, μπορείτε να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ και να πάρετε ακόμη ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει μόνο για σήμερα. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουλίου.

number 3.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη. Παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν τάκος για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου. Γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live mass.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το TY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
4: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
5: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
4: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίσουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bayonne και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kemane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
5: Στα καλύτερα μου.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266 2626.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
5: I don't know what to do.
6: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική, με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

ξέρω πόσες φορές το έχετε κάνει αυτό το πράγμα, να ανοίξετε την πόρτα μιας σάουνας για να μπείτε μέσα. Σε πόσα σπα έχετε πάει στη ζωή σας ή αν δεν έχετε πάει ποτέ στη ζωή σας? Σε περίπτωση που έτυχε να μην πάτε ποτέ σε σπα, έχω να σας πω ότι είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το να ανοίγεις την πόρτα για να βγαίνεις από το αυτοκίνητο σου ή να ανοίγεις την πόρτα και να βγαίνεις από το σπίτι σου. Η θερμοκρασία έξω είναι ακριβώς το ίδιο συνέστημα με το να μπαίνεις μέσα σε μια σάουνα. Καλώς ορίσατε στο Hit Parade. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ζεστή Δευτέρα και ελπίζω να σας βρίσκω με νερό δίπλα σας, παγωμένο, σε συνθήκες καλές για να αντέξουμε αυτή τη ζέστη. Αλλά θα φροντίσω να σας δροσίσω με χιτάκια στη σειρά. Είμαι η Καλή Ελευθερίου και μαζί μας είναι και η Epic. 102.3 Mix FM, your soundtrack.

Τι πράγμα ήταν αυτό χθες το βράδυ. Μη μου πείτε ότι δεν παρακολουθήσατε το match. Περισσότερο άγχος είχα και από τη Eurovision αν θα περνούσε το τραγούδι της Κύπρου. Τόσο άγχος, τόσο κακό τα τελευταία λεπτά, έσκασε η καρδιά μου. Δηλαδή, και έβλεπα τον καημένο το Messi. By the way, το ρίχνω αυτό να σας πω ότι έχουμε την ίδια ημέρα γενέθλια, την ίδια χρονολογία. Εγώ και ο Messi γεννήθηκαμε με κάτι ώρες διαφορά. Όχι ότι παίζει ρόλο, αλλά λέω τώρα. Και να σας πω ότι παρακολουθούσα το παιχνίδι και έλεγα «Αχ, ρε Αργεντινή! Αχ, ρε Αργεντινή! Αχ, ρε Μέση! Βάλτε ένα γκολ για το Μέση!» Αυτό προσπαθούσα. Έκανα manifest, δεν δούλεψε. Ακριβώς όπως δεν δουλεύει κανένα manifest που κάνω στη ζωή μου. Don't call me baby. Έχουμε πάρα πολλά χιτάκια στη σειρά. Μαζί μας και η Epic. Μαζί μου και εσείς το 31-31. Αχ, μ' αρέσει να το κάνω αυτό με τη μουσική, να το ανεβάζω και να το κατεβάζω. Για πάμε. Don't call me baby.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
3: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
3: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
4: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
2: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
4: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα.
2: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
4: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
2: Κρατήσεις 2266-2626.

10 λεπτά μετά τις 3. If you wanna dance, μείνε μαζί μου για άλλη μια ώρα. Αυτός είναι ο Miles Smith. Stay. Και μαζί μου είναι και η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Έχει και Fiber Internet, 5 Gbps με WiFi Booster, έχει και 5G Unlimited κινητή, έχει και πακέτο τηλεόρασης και με μόνο 39,99 το μήνα. Αλλά τώρα σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες. Μπορείς να πάρεις smartphones, μπορείς να πάρεις tablets, smartwatches, earbuds και να τις πάρεις και με δόσεις και με συνολική έκπτωση 200 ευρώ.

φαντάζομαι τώρα ξεκινήσατε ήδη να ψάχνετε τα look σας που θα πάρετε μαζί σας στις διακοπές. Εάν δεν σκέφτεστε από τώρα τι μαγιό θα πάρετε και τι ρούχα θα πάρετε στις διακοπές, έστω και ένα glimpse μέσα στο μυαλό σας να περάσει, τότε δεν είστε φίλοι μου, δηλαδή τι φας. Μένετε κάποιες ώρες πριν και ετοιμάζετε βαλίτσα και that's it, δεν σκέφτεστε από πριν καθόλου. Τι θα βάλω εκείνο το βράδυ. Θα σου πω, αν ψάχνεις το τέλειο καλοκαιρινό look, θα το βρεις στο Scrooge με Summer Sale στη Μόδο. Μπαίνεις και βρίσκεις σαντάλια, αθλητικά παπούτσια, μπλούζες, παντόφλες και ό,τι άλλο θες για να φωνάξεις και εσύ το πήρα από το Scrooge.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music file είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steel. I don't know what to do. Hit me, baby, one more time. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kemanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
5: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hit maker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars. Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

Και κάπου εδώ με το New Religion έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Σας αφήνω το hot track αυτή τη εβδομάδα που είναι το I Knew It, I Knew You από την Taylor Swift. Φιλιά πολλά και θα τα πούμε ξανά αύριο στις 2. Bye. Stay hydrated. Bye.

0: την εκπομπή σας προσφέρει η Epic.
1: Fresh, loud, on repeat.
2: Your hot track of the week.
1: Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη. Παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν τάκος για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου. Γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live mass.
3: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
5: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε σε κλήρωση για να κερδίσετε μια παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.

Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid,

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele.
2: Here we go.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
7: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
5: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Το Flashback επιστρέφει στον αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
2: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρα Θαλάσσας.
5: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hit maker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus. We'll be right back.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ορίσατε στον Mix FM και στο Drive Time Show. Καλησπέρα, Άρη Κυπριανού.
1: Καλησπέρα, Έλενα Ολυμπίου.
0: Επία να ξεχάσω το όνομά σου.
1: Λογικό.
0: Την Παρασκευή δεν ήμασταν μαζί, πέρασε και το.
1: Παρασκευή δεν ήμασταν μαζί. Μια εβδομάδα στο Summer House, δηλαδή ανάμεσα σε βουτιές. Την προηγούμενη εβδομάδα ήσουν που κέρδιζες βραβεία στη Λετωνία.
0: Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, αλλά χαίρομαι που ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα και είμαστε μαζί.
1: Νιώθω ότι ξεκινάει νέα σεζόν.
0: Νέα σεζόν, κάπως έτσι ξεκινάει. Βέβαια, μια εβδομάδα, μια μέρα σήμερα μαύρη για την Κύπρο μας. 52 χρόνια συμπληρώνονται από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, 20 Ιουλίου 1974. Μια μέρα που σημάδεψε την ιστορία του νησιού μας, αλλά και ζωές χιλιάδων συνανθρώπων μας.
1: Και όλη την πορεία των ζώων μας μετά και της Κύπρου γενικά.
0: Ακριβώς, 52 χρόνια. Ενώ από τη μία φαίνεται ότι ήταν σαν χθες, αλλά από την άλλη έχουν περάσει 52
1: ακριβώς,
0: ολόκληρα
1: ακριβώς,
0: χρόνια.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Εμείς θα είμαστε εδώ, παιδιά, μέχρι και τις 7 μηνύματα στο Viber 99 31 0 31 και στο 31 31 εννοείται.

0: Cyprus's first visual radio. Don't stop. Watch live on mixfmradio.com.
1: Είχαμε χθες τον τελικό του FIFA World Cup, του Μουντιάλ, μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Εγώ έχω απορία τώρα.
2: Ποιος θα κερδίσει,
1: όχι, Ισπανία. Ξέρω. Ναι, η κολλητή μου, η Κεραυνού, φιλάκια Ιωάννα μου, είναι φαν και Ισπανίας και Αργεντινής. Έχω απορία με ποιαν ήταν χθες, ποια ομάδα υποστηρίζει.
2: Να μας στείλει ένα μήνυμα να μας πει. Εγώ πάντως να σου πω την αλήθεια, ήμουνα με την Ισπανία.
1: Και εγώ ήμουνα με την Ισπανία.
2: Με πάρα πολύ έτσι, αγάπη. Στην αρχή ντρεπόμουν κιόλας να το πω, γιατί σε όποιο τραπέζι και αν βρισκόμουν, έλεγαν όλοι ναι. Αλλά ο Μέση είναι ο καλύτερος παίχτης που έχει υπάρξει ποτέ.
1: Εντάξει, ένας παίχτης δεν φέρνει το World Cup.
2: Εν το τελευταίο του.
1: Είναι μονακά μου. Και του Κριστιανού Ρονάλντου ήταν το τελευταίο του.
2: Ναι. Πάντως εμείς παιδιά πέσαμε τέλεια έξω. Δηλαδή...
1: Καλά, εντάξει, παιδιά. Φαντάζομαι ακούτε την εκπομπή. Η Έλενα έλεγε για Βραζιλία, το Medium Brun έλεγε για Πορτογαλία, μετά είπε για Γαλλία. Ενώ όποια ομάδα έλεγε η Έλενα ξαφνικά.
2: Δεν κέρδιζε, αλλά δεν είπα δυνατά ότι πίστευα θα κερδίσει η Ισπανία και κέρδισε.
1: Έλενα μου, μετά το Παϊράμι, ξέρω κι εγώ.
2: Ήμουνα πάρα πολύ, παιδιά, επένδυσα πάρα πολύ στους τελευταίους αγώνες. Είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ με τον παίχτη, τον Κουκουρέγια.
1: Τον Κουκουρέγια.
2: Της Ισπανίας, τον οποίο εγώ τον έλεγα Κουκουρίλια.
1: Τέλειο.
2: Και πάω στον 9χρονο ανιψιό μου και του λέω χθες, μα είδα τον Κουκουρίλια, του λέω με τα μαλλιά του και την μπαντάνα και. Ποιον Κουκουρέγια, Νούνα, Κουκουρέλια. Ναι, ήταν πολύ καλός παίχτης.
1: Μπράβο. Και ο Γιαμάλ επίσης, 17 χρονών ο Γιαμάλ, παίχτης της Ισπανίας, που θεωρείται. Έντζεν ο ίδιος.
2: Εντώνε πρόσεξα. Πρόσεξα.
1: Πόσο χρόνο είναι ο παπάς του Γιαμάλ, Έλενα, 17 χρονών ο Γιαμάλ.
2: 34?
1: Ναι, του 92.
2: Του 92. Να
1: ζήσω. Ποια είναι το World Cup.
2: Wow.
1: Κάπου εδώ λες τι έχω κάνει λάθος στη ζωή μου.
2: Όχι, ο καθένας με τα ταλέντα του.
1: Μωρέ, ναι.
2: Και η δική σου γωνία έχουν γιον που έπιανε το μικρόφωνο στο μίξερ.
1: Μα πόσο ωραία τα λες, Έλενα, πόσο ωραία.
2: Θέλουμε σχόλια για τον αγώνα, παιδιά, διότι πάρα πολλοί κόσμος είπε ότι πού ευαρεθήκαμε, δεν ήταν αγώνας που δεν είχε δράσει.
1: Να σου πω. Ήταν όμως ο απόλυτα αντίθετος αγώνας με το εις Γαλλίας με την Αγγλία που ήταν για τρίτη τέταρτη θέση. Μου μπήκαν 10 τέρματα.
2: 10?
1: 6-4 η Γαλλία την Αγγλία.
2: Το Σάββατο δεν έβλεπα ποδόσφαιρο. 6-4.
1: Κέρδιζαν 4-0 στο ημίχρονο, τέλειωσαν το ημίχρονο. 4-3 έκαμε το μετά η Αγγλία. 5-4, 6-4.
2: Ούτε στο μάτσο που παίζει ο αρφότεχνος μου που είναι 9 χρονών να μην μπαίνουν.
1: Μα είδες πραγματικά.
2: Πείτε μας, παιδιά, πληροφορίες. Μοιραστείτε μαζί σας τις σκέψεις σας για αυτό το τελικό. Εγώ ένα πράγμα θα πω πριν πάμε να ακούσουμε το Drive Safe. Ότι φέτος το Μουντιάλ, κατ' εμέ, ήταν πάρα πολλά. Είχε πάρα πολύ ξύλο.
1: Ξύλο δηλαδή.
2: Τραβούσα, φανέλες, αγκονιάζοντα. Δεν τα έχω ξαναδεί.
1: Είναι φαινόμενα των καιρών.
2: Λες.
1: Ναι.
2: Γιατί κάποιοι μου πάνε πάντα έτσι. Ήταν απλά δεν το είχες προσέξει.
1: 19 χρονών ο Γιαμάλ. Είπε η Αλίκη, ευχαριστώ, Αλίκη μου.
2: 19.
1: Συγγνώμη. Συγγνώμη. Κουκουρίνιο, εσύ πώς τον έλεγες.
2: Κουκουρίγια. Ο Γιαμάλ είναι αυτός που έβγαλε φωτογραφία με το Μέση.
1: Ναι.
2: Που ήταν μέσα σε μια φωτογράφηση πριν από τόσα χρόνια.
1: Αυτός ακριβώς.
2: Ωραία. Βίβα Ισπάνια να πω.
1: Βίβα Ισπάνια και σε πολύ λίγο έχουμε να πούμε και για το halftime που είχε κάτι καινούριο.

0: Bad Bunny DTM F debit tirar μας.
1: Άσημε να το πω, έχει τόσο καιρό να μην το
0: πω. Έλα, πες το.
1: Debit tirar μας φότος.
0: Αυτό που είπε ο Άρης ακριβώς. Και διαβάζω εδώ ότι χθες στο Μιλάνο είχαμε χαλαζόπτωση και είχαμε και τη συναυλία του Bad Bunny, όπου, ρε παιδί μου, βγήκε ο Bad Bunny, είπε 2, 3, 4, 5 κομμάτια, μετά άρχισε έτσι το χαλάζει και ο κόσμος έτρεχε να φύγει και έχω την εντύπωση ότι αυτή ήταν η συναυλία που πήγαν οι νικητές μας.
2: Που στείλαμε τον Παναγιώτη.
0: Με τη Maybelline New York. Ναι, νομίζω.
2: Πρέπει να επικοινωνεί. Παναγιώτη, μα μας ακούει, στείλ μας ένα μήνυμα.
0: Ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου, πέμε
2: όλα
0: τι
2: καλά.
0: Ρε, αυτό είναι ο ορισμός της καχτοσύνης.
2: Πραγματικά.
0: Να το πούμε αυτό.
2: Πραγματικά.
0: Εντάξει. Okay. Συμβαίνουν αυτά.
2: Συμβαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Πάντως ήταν. Χθες ήταν και το halftime, παιδιά, στο Mundial. Πρώτη φορά έγινε. Halftime show στα πρότυπα του Super Bowl. Ήταν η Μαντόνα.
0: Η Μαντόνα ήταν playback, πέ μου το.
2: Σίγουρα ήταν playback. Ναι, η Μαντόνα τη θυμόμαστε όλοι live στο τελικό της Eurovision πριν τόσα χρόνια.
0: Ήταν playback. Μάλλον εμείς δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι, αλλά ναι.
2: Κοίταξε να δεις λίγο. Εντάξει, είχαμε και καμίως από το Ted Lasso.
0: Πότε να βγήκε το Ted
2: Lasso. Πρέπει να δούμε πότε να βγήκε η τέταρτη σεζόν.
0: Αν δεν έχετε δει Ted Lasso,
2: να το δείτε τώρα.
0: Κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και παρακολουθήστε την πιο γλίτσα, θα το πω έτσι,
2: και
0: γλίτσα,
2: πολύ αστεία
0: σειρά που έχει βγει ποτέ. Και πολύ αστεία, ναι.
2: Ναι,
0: πολύ
2: ναι. 5 Αυγούστου στο Apple TV βγαίνει ο Ted Lasso.
0: 2026.
2: Ναι.
0: 5 Αυγούστου 2026.
2: Ναι.
0: Μόλις με έκανες χαρούμενη.
2: Ναι. Πολύ χαρούμενος.
0: Ωραία, τέλεια.
2: Ωραία, πέραν αυτού, εγώ εκείνο που ένιωσα με το halftime, ενώ ήταν πολύ καλή και η Μαντόνα και η BTS. BTS, είπα το σωστά.
0: Ναι.
2: Και ο Justin Bieber, σε πολλά γλυκιά μορφή είναι χτες. Και η Shakira ένιωσε ήταν 4 διαφορετικά πράγματα.
0: Που δεν ταιριάζανε.
2: Νιώθω ότι είναι ματσάραν, ήταν 4 διαφορετικά acts.
0: Οκ. Okay.
2: Τούτο μου εύκαλεν. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Και τα 4 ήταν πολύ εντυπωσιακά, αλλά νιώθω ότι είναι ταιριάζαν.
0: Δεν ταιριάζανε. Εκεί στη Λιάννα μας έστειλε και μας είπε ότι νιώθει ότι η Ισπανία τουλάχιστον λειτουργήσε ως πραγματική ομάδα. Σε αντίθεση με τα acts που φαίνεται ότι ήταν από άλλο παιχνίδι.
2: Σωστά. Αυτό. Ναι. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kebane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
6: Στα καλύτερα μου.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
7: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266 2626.

0: question impossible. There is only one correct answer. This question will self-destruct at 7 p.m.
1: Ήρθε η ώρα για το Question Impossible της μέρας. Ξεκινήσαμε δυναμικά από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί δίνουμε καθημερινά βάουτσερ αξίας συνολικής αξίας 50 ευρώ από...
2: Από Zakret Sports.
1: Από...
2: Zakret Sports, είναι τα για... παλιά Privé Sports.
1: Είναι για να μείνει μες στο μυαλό.
2: Zakret Sports.
1: Η ερώτηση είναι πολύ απλή, αλλά η απάντηση μπορεί να σας δυσκολέψει λίγο. Θέλουμε να σκεφτείτε λίγο έξω από τα κουτιά, έξω από τα τετριμένα, αυτά που πιστεύετε ότι ξέρετε. 16% των ανθρώπων είπαν ότι έχουν κάνει αυτό το πράγμα με έναν συνάδελφό τους.
2: Οκ. Okay. τώρα σκέφτομαι πρόστιχα πράγματα.
1: Όχι, όχι. Έχουν πει ότι, ρε παιδί μου, εγώ με έναν συνάδελφο έχω κάνει αυτό το πράγμα. Να δώσω ένα παράδειγμα που δεν είναι.
2: Δώσε.
1: Δεν είναι ότι έχουν πάει σινεμά μαζί.
2: Έχουν κάνει κοπάνα μαζί.
1: Όχι, δεν είναι σχολείο, συνάδελφοι.
2: Ναι, εννοώ να πιάσαν σύκλιφ την ίδια μέρα, ρε παιδί μου, για να πάει για καφέ.
1: Αυτό θα ήταν λίγο περίεργο.
2: Γιατί?
1: Και οι άνθρωποι πιάνουν σύκλιφ την ίδια ημέρα για να πάει για καφέ.
2: Μπορεί να φίλοι.
1: Okay.
2: Οι συναδέλφοι.
1: Ξαναγάμε
2: γιατί
1: δεν είσαι
2: φίλοι με συναδέλφους, να αρκέψω να κλαίω.
1: Όχι, απλά προσπαθώ να σκεφτώ πόσες φορές έχω πάει με συναδέλφους σινεμά. Εντάξει, ο Ρένος είναι συνεφίλ, οπότε έχουμε πάει 2-3 φορές. Αλλά γενικά δεν έχω πάει με πολλούς συναδέλφους σινεμά.
2: Τέλος πάντων, πείτε μας, παιδιά, εσείς 16% είπαν ότι το έχουν κάνει αυτό με έναν συνάδελφο. Τι είναι αυτό?
1: Μέσα στην προηγούμενη χρονιά.
2: Θα
1: βάλω και ένα πλαίσιο έτσι για να βοηθήσω κάπως. Να βοηθήσω. Για πείτε, παιδιά, Viber 99310031. Σε πάρα πολύ λίγο θα μας πει ο Άρης Κυπριανού όλα όσα αλλάζουν σε σχέση με τα δικαιώματά μας στα αεροδρόμια.
2: Ναι, παιδιά, έρχονται πτήσεις, έρχονται διακοπές.

0: Cyprus's Drive Time Soundtrack. Only on Mix FM.
1: Είναι καλοκαίρι, πλησιάζουν διακοπές για όσους δεν έχουν κάνει ακόμη ή και όσοι έχετε κάνει, μπορεί να έχετε κανονίσει και δεύτερο γύρο, ποιος ξέρει, γιατί όχι.
2: Έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο φέτος να πηγαίνει προς Πάφο μεριές.
1: Okay.
2: Ναι, εντός και προταράς.
1: Και πολύ
2: γενικά
1: καλά κάνουν, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία μέρη στην Κύπρο.
2: Staycation.
1: Staycation. Ναι. Εγώ όμως θα σας πω για vacation, για όσους έχετε να πετάξετε, γιατί έχει ένα χρόνο. Από εδώ, από σήμερα και πέρα, που τα κράτη-μέλη και αεροπορικές εταιρείες έχουν στη διάθεσή τους ένα χρόνο για να εφαρμόσουν νέους κανόνες που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Α, ναι, που αφορά τα ταξίδια τώρα.
1: Βεβαίως.
2: Και τις βαλίτσες μας και την αργοπορία.
1: Βεβαίως. Αρχικά είναι ότι μπαίνει τέλος στις κρυφές χρεώσεις. Όταν δηλαδή θα μπαίνετε να τσεκάρετε πόσο κάνει ένα εισιτήριο, θα είναι η συνολική τιμή από την αρχή. Τέλεια. Δεν θα βρίσκετε το εισιτήριο και όταν πατάτε πάνω ξαφνικά είναι ναι, αλλά είναι και η ναυλή και όλα και το ένα και το τρίτο και το τέταρτο.
2: Ναι, παιδί μου, ξεκινάει 50, let's say, και καταλήγεις να πληρώνεις 250.
1: Ναι, και λες, μα αφού ήταν
2: πήγε
1: το 50 αυτό. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι οι αποζημιώσεις γίνονται πιο ξεκάθαρες. Οι επιβάτες θα αποζημιώνονται για καθυστερήσεις και ακυρώσεις, εκτός εάν η εταιρεία μπορέσει να αποδείξει ότι υπήρξαν όντως έκτακτες συνθήκες, όπως είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές. Ή κάτι τραβηγμένο.
2: Ναι,
1: τέλος
2: νομίζω
1: πάντων
2: ότι τώρα περιορίζεται. Είναι πιο εύκολο να πάρεις, ρε παιδί μου, τα χρήματά σου.
1: Ακριβώς.
2: Σε περίπτωση καθυστέρησης.
1: Επίσης, ενισχύεται η υποχρέωση φροντίδας των επιβατών, όπου σε μεγάλες καθυστερήσεις οφείλουν οι εταιρείες να παρέχουν είτε γεύματα είτε αναψυκτικά και όπου χρειάζεται και διαμονή. Και τέλος, δίνεται μεγαλύτερη προστασία για ευάλωτους επιβάτες, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, με σαφέστερες υποχρεώσεις από τις αεροπορικές εταιρείες.
2: Είχαμε πει και πρόσφατα για τις βαλίτσες.
1: Ακριβώς.
2: Ότι πλέον η προσωπική σου τσάντα είναι δεδομένη, δεν είναι μία μόνο. Την προσωπική την έχεις πάντα. Και παιδιά, μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, βγήκε και το καινούριο μας επεισόδιο στα Good Girls που κάνουμε με την Ιωάννα Λαμπροπούλου.
1: Για πες
2: και
1: μας.
2: Έχουμε την νομική λειτουργό του Συνδέσμου Καταναλωτών Κύπρου, την κυρία Βιργινία Χρήστου, και μας λύνει όλες τις απορίες και εκεί καταλαβαίνεις τι πραγματικά δικαιούσε ως καταναλωτής, αλλά το αφήνεις πολλές φορές να περάσει γιατί νιώθεις ότι δεν είναι τόσο δυνατή η φωνή σου.
1: Ακριβώς. Καλό είναι να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας, παιδιά, σε όλα τα πράγματα για να μπορέσουμε να
2: διεκδικήσουμε.
1: Ευχαριστώ αυτή τη λέξη, ψάχνω.
2: Ναι, να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν.
1: Ακριβώς.
2: Διεκδικούμε και μια Taylor Swift τώρα. I knew it.
1: Το τραγούδι του Toy Story 5, το οποίο το αγαπώ.
2: Έχεις δει Toy Story 5 ή ακόμα?
1: Όχι ακόμα, αλλά ακόμα το τραγούδι το αγαπώ. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele.
2: Here we go.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits. Cyprus drives home with the Mix FM Drive Time Show.
1: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Δεύτερη ώρα για το σημερινό Drive Time Show. Εδώ, πάντα παρέα με Έλενα Ολυμπίου.
1: Άρη Κυπριανού.
0: Και φυσικά στην παρέα μας τα McDonald's και ο υποστηρικτής μας η Eurobank. Και με αυτές τις ζέστες, τι καλύτερο, παιδιά, από το να μιξάρετε το καλοκαίρι σας απολαμβάνοντας την αγαπημένη σας Sprite Zero με Passion Fruit ή με Pink Grapefruit. Taste the Mixperience μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα, Έλενα.
1: Και είναι πολλές οι γεύσεις. Εμείς μιλήσαμε τώρα για τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σας. Ανυπομονούμε να τις δοκιμάσουμε όλες.
0: Ακριβώς.
1: Όλες, γιατί, παιδιά, και το Passion Fruit.
0: Όλα και το Passion Fruit και το Pink Grapefruit εξαιρετικά είναι. Να υπενθυμίσουμε το Question Impossible της ημέρας που τρέχει.
1: Φυσικά, 16% των ανθρώπων είπαν ότι την τελευταία χρονιά έχουν κάνει αυτό μαζί με κάποιον συνάδελφό τους.
0: Να ακυρώσω.
1: Να ακυρώσεις.
0: Δεν είναι το να πάνε διακοπές μαζί. Ο Παναγιώτης το έχει βρει. Δεν είναι το να πάνε διακοπές μαζί, δεν είναι το να έχουν μιλήσει μεταξύ τους για να κατηγορήσουν άλλο συνάδελφο, δεν είναι το να πιάσουν άδεια την ίδια μέρα που το είπαμε και εμείς πριν. Είναι κάτι άλλο.
1: Παιδιά, είναι 50 ευρώ βάουτσερ για να πάτε να αγοράσετε τα αθλητικά σας από...
0: από Zacred Sports.
1: Και παιδιά, στέλνετε τις απαντήσεις σας στο Viber 99310031 και έτσι απλά μπαίνετε στην κλήρωση.

0: 5'9 brown eyes.
1: Η Ιαπωνία έρχεται με καινούρια εφεύρεση, Έλενα.
2: Πέντε. Έχω πάρα πολλές σκέψεις για αυτή την εφεύρεση.
1: Ναι, της την ανέφερα off air, παιδιά, και μου την έχει ακυρώσει με 6 διαφορετικούς τρόπους. Έχει κατασκευάσει η Ιαπωνία ένα ψυγείο για ανθρώπους. Θες να αρχίσεις να ακυρώνεις ή να πω περισσότερες λεπτομέρειες?
2: Όχι, να δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες. Ψυγείο για ανθρώπους.
1: Έχει
2: δηλαδή
1: τη μορφή του ψυγείου, ναι, που χωράει άνθρωπο μέσα, έχει και κάθισμα μέσα. Mm-hmm. Είναι για να προστατεύσει εργαζόμενους από τη θερμοπληξία, γιατί θα τοποθετηθεί κυρίως σε εργοτάξια και βιομηχανίες σταθερή θερμοκρασία 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ απελευθερώνει παγωμένο αέρα 5 βαθμών Κελσίου στον αυχένα και στην πλάτη του χρήστη.
2: Πόσο χρόνο χρειάζεται για να χαλαρώσεις και να πάρεις αυτή
1: λεπτά,
2: τη δροσιά?
1: 5 λεπτά συνεδρία για να δροσιστεί άμεσα το σώμα σας.
2: Και λέω εγώ στον Άρη, αρχικά γιατί το έκανα σε σχήμα ψυγείου.
1: Για να νιώθεις, όχι, είναι απλό. Είναι για να νιώθεις ότι μπαίνεις και εσύ στο ψυγείο σαν τα τρόφιμα. Όλα τα παιδιά το έχουμε ονειρευτεί. Αν μείνουμε στο ψυγείο, τι θα γίνει, αλλά με χωρί.
2: Ωραία. 5 λεπτά εγώ να δροσιστώ, mm-hmm, να βγω στους 40 βαθμούς. Έντια με που να πάθω θερμοπληξία.
1: Εντάξει, είναι η ίδια λογική με το air condition του αυτοκινήτου που μπαίνουμε και βγαίνουμε.
2: Ναι, αλλά εκεί είναι πολύ περιορισμένος ο αέρας και η δροσιά. Ένα πια αυχενικό, άνθρωπε μου.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω μπορείς να πεις ότι με μου το βάλετε τζινό που φακάπα στον αυχένα. Ναι, θέλω τζινό το εφέ.
2: Ωραία. Και είναι μικρό. Να ξεπάει ένα εργοτάξιο τώρα, ναι, και δουλεύουν 50 άνθρωποι.
1: Ναι.
2: 5-5 λεπτά. Εγώ να, ναι, περιμένω να πάω. Ώστε να πάω, να χάσω η σειρά μου, να μείνει ο άλλο παραπάνω. Θα δημιουργήσει, θεωρώ, περισσότερο χαμό.
1: Είσαι έξαλλη με το ψυγείο των Ιάπωνων.
2: Κοίτα, ψυγείο. Δεν ξέρω. Εμένα δημιουργεί μου λίγο πανικό.
1: Αυτό το κλειστοφοβικό το ακούω.
2: Παρόλο που είμαι για λίμπευκια, ναι, οπότε κάθεσαι άνετα μέσα.
1: Νομίζω μπορεί να είναι έξω συναδέλφο σου και ο Σκάνδι Μπελάρ, έτσι να περνάει η ώρα.
2: Α, έτσι το σκεφτείτε.
1: Ναι, μπορεί να είναι.
2: Ναι, γιατί στι οικοδομέ είναι να όλοι γύρω-γύρω να κάνουν μπελάρ.
1: Όχι, αλλά μπορεί να φευκουθιώθιο.
2: Εντάξει, οκ, έτσι ακούω το.
1: Όχι. Πάντως δεν είναι η απάντηση του question impossible, παιδιά, να μπουν μέσα στο ψυγείο για 5 λεπτά μαζί να δροσιστούν.
2: Όχι, είναι κάτι άλλο, παιδιά. 16% των ανθρώπων είπαν ότι έχουν κάνει την τελευταία χρονιά αυτό μαζί με έναν συνάδελφό τους. Μηνύματα Viber 99310031. Γράφετε question impossible την απάντησή σας και μπαίνετε στην κλήρωση για να βάω τους αξίας 50 ευρώ.
1: Από Zakret Sports.
3: Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. Driving Cyprus home on Mix FM.

0: σαν...
1: Συγγνώμη. Εκκλήσει και ερώτηση προς όλους τους ακροατές. Αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε τώρα στο ρεφρέν, μόνο εγώ ακούω να τα πούμε. Να τα πούμε. Λες και είναι παιδάκια που χτυπάνε την πόρτα για τα κάλαντα.
2: Μετά που το είπες, δεν μπορώ να σταματήσω να τα ακούω.
1: Νομίζω τώρα όλοι οι ακροατές του Mix FM θα ακούνε. Να τα πούμε.
2: Ναι, επέμαστα.
1: Να σας τα πω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, Έλενα, έχω μπροστά μου μια αίτηση που θέλω να τη συμπληρώσω εκ μέρους σου για να σε στείλω.
2: Πού θα με στείλεις?
1: Το Netflix κάνει ένα καινούριο reality βασισμένο στη Μονόπολη.
2: Ήμουν πάρα πολύ κακή στη Μονόπολη.
1: Άρα θα σε στείλω γιατί θα έχει πλάκα, θα είναι καλή τηλεόραση.
2: Τέλεια.
1: Και θέλω ταυτόχρονα να κάνω και εγώ αίτηση για να την παρουσιάσω. Να παρουσιάσω το show.
2: Υπάρχει και αυτό το opening.
1: Δεν ξέρω, θα το ψάξω. Παρουσίαση. Θα το ανοίξω εγώ αν δεν υπάρχει. Είμαι για να μπορώ να σου πω, Έλενα, περνάς από την αφετηρία, παίρνεις 200 δολάρια.
2: Όχι, Έλενα, πήγαινε στη φυλακή. Δεν έχω παίξει Μονόπολη που να μην περάσω σίγουρα 5-6 φορές που η φυλακή.
1: Αλήθεια.
2: Παναγία μου, δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι λες και παίζω αυτό το παιχνίδι για να χάνω.
1: Για να πας φυλακή. Ο στόχος είναι να πάω φυλακή.
2: Ναι.
1: Πάντως, θα συμμετέχουν 12 παίκτες οι οποίοι θα μπουν σε μια Μονόπολη Town Square φυσικού μεγέθους. Ναι. Θα ζουν μέσα σε μια γιγαντιαία παρτίδα Μονόπολη. Θα αγοράζουν ακίνητα, θα κάνουν διαπραγματεύσεις, θα κλείνουν συναυλίες. Θα κλείνουν συμφωνίες, θα κερδίζουν χρήματα και θα προσπαθούν αυτό που εσύ θα κάνεις χωρίς καμία προσπάθεια, να μην πάνε φυλακή.
2: Και πώς κερδίζουμε?
1: Το επάθλο είναι εντυπωσιακό, Έλενα. Είναι 2 εκατομμύρια δολάρια.
2: 2 εκατομμύρια δολάρια.
1: 2 εκατομμύρια. Όποιος χρεοκοπεί αποχωρεί μέχρι να μείνει ένας και μοναδικός παίκτης. Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ανοίξει και η πρεμιέρα προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2027.
2: Δεν έχω κάτι για το φθινόπωρο του 2027. Είμαι διαθέσιμη, μπορώ να πάω. Γράψε ό,τι στοιχεία θέλεις.
1: Θα γράψω ό,τι στοιχεία θέλω. Βέβαια, νομίζω ότι είναι η μόνη ευκαιρία για πολλούς να καταφέρουν να αγοράσουν σπίτι. Το να πάνε να παίξουν σε μια πραγματική Μονόπολη.
2: Η τραγική ηρωνία είναι αυτή. Βέβαια, να σου πω κάτι. Εγώ είδα κάτι σπίτια τα οποία έρχονται και τα τοποθετείς έτοιμα, τα οποία είναι πολύ πιο οικονομικά.
1: Τα προκάτ.
2: Τα ποια?
1: Προκάτ.
2: Τα προκάτ.
1: Προκατασκευασμένα.
2: Ελπίζω να προκάμουμε, να πάρουμε ένα τέτοιο, φίλε μου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη. Παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν tacos για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live Mass.
3: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
5: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε σε κλήρωση για να κερδίσετε μία παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.

0: Dracula και Spectacular, και εμείς πάμε σε κάτι πολύ όμορφο το οποίο έρχεται στην Κύπρο μας, το 4ο Φεστιβάλ Τεχνών για Παιδιά στη Φύση, που ακούει στο όνομα Πικολίνο.
1: Πικολίνο από το θέατρο Πίκολο, παιδιά, είναι το πιο μαγικό διήμερο του καλοκαιριού και επιστρέφει και είναι μοναδικό στην Ευρώπη, Έλενα.
0: Ακριβώς, είναι ένα φεστιβάλ για μικρούς αλλά και για μεγάλους, μαζί με διάφορες θεατρικές παραστάσεις, phone parties, μουσικές εκδηλώσεις, παραμύθια γύρω από τη φωτιά. Είναι ένα διήμερο για όλη την οικογένεια, με πρωταγωνιστές, να το πούμε, τα παιδιά.
1: Τα παιδιά, 8 και 9 Αυγούστου, παιδιά, στο μαγευτικό Vals Place, στη γυαλιά της πόλης Χρυσοχού.
0: Αν δεν έχετε πάει στο Vals Place, είναι ένα από τα, για μένα, τα πιο ωραία μέρη που έχουμε.
1: Εγώ δεν έχω πάει.
0: Δεν έχεις πάει ποτέ.
1: Θα με πας. Βέβαια, τώρα σου λέω θα με πας, θα πας μόνη σου και θα πεις, επίεψες το Vals Place.
0: Επειδή θα είμαι εκείνες τις μέρες, αρχές εννοώ Αυγούστου, εγώ θα πάω. Και έχει και να κάνεις και κάμπινγκ. Και παιδιά, όσοι δεν έχετε ακουστά το Πικολίνο Festival, μπορείτε να το ψάξετε και στα social media. Πάντως εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί μας πήραν από το control και μας είπαν, παιδιά, θέλουμε να δώσετε προσκλήσεις για όλη την οικογένεια.
1: Ακριβώς, δίνουμε μια οικογενειακή πρόσκληση.
0: Οπότε στέλνετε μήνυμα στο Viber 99310031.
1: Πικολίνο, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
0: 8 και 9 Αυγούστου είναι αυτό το διήμερο, οπότε αν σκέφτεστε κιόλας να μείνετε στην Κύπρο, να πάτε προς Πάφο Μεριές, είναι η καλύτερη επιλογή. Τα κοπελούθια σας εντζόν που λαλούμε, να αποσχοληθούν τόσο πολλά.
1: Να περάσουν τέλεια, θα περάσετε κι εσείς τέλεια και η κλήρωση θα διαρκήσει μερικές μέρες η συμμετοχή. Δεν θα δώσουμε σήμερα την πρόσκληση.
0: Δεν θα δώσουμε σήμερα, όχι, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, παιδιά. Οπότε οικογένειες μαζευτείτε, αλλά και μόνοι σας να είστε και να θέλετε να πάρετε, ρε παιδί μου, τον υψάκι σας, το αρφοτεχνάκι σας, μπορείτε να στείλετε
1: μήνυμα. Και αυτό γίνεται, εννοείται.

0: Cyprus's Drive Time Soundtrack. Only on Mix FM.
1: Άρη, σ' αρέσει το γάλα με το τριανταφύλλο?
2: Δεν το προτιμώ. Προτιμώ το μαχαλεπί, αλλά το γάλα με το τριανταφύλλο δεν το προτιμώ, όχι.
1: Όχι, δεν θα πιεις. Ή νερό με τριανταφύλλο?
2: Νερό με τριανταφύλλο. Όχι, εν είμαι φαν του τριανταφύλλου σε...
1: Okay, σε πρόφημα.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Αν έβινες καφέ κυπριακό με τριανταφύλλο...
2: Τι?
1: Τι?
2: Ο, τι είναι τούτο?
1: Καφές κυπριακός, λάτε.
2: Ναι,
1: λάτε.
2: Λάτε.
1: Συγγνώμη.
2: Με πέντε του γίνεται κυπριακό. Λάτε.
1: Ωραία, ξέχασα τον καφέ κυπριακό. Παγωμένο λάτε.
2: Ναι.
1: Με το τριανταφύλλο.
2: Δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση τώρα αυτό μου λες.
1: Ο Δημήτριος είναι στο Βόρειο Λονδίνο και σερβίρει λάτε με τριανταφύλλο.
2: Rose latte.
1: Yes, όπως είναι το μάτσα. Έχουμε και τη δική μας την εκδοχή, την κυπριακή, η οποία κάνει θράψη στο Λονδίνο.
2: Μπράβο στο Δημήτριο.
1: Μπράβο, θέλω πάρα πολλά να το δοκιμάσω. Ενώ καφέ με.
2: Δημήτρη, μου, αν μας ακούει, στείλ μας στο στούντιο αύριο, ίδια ώρα εδώ θα είμαστε.
1: Που το Λονδίνο δεν θα μας στείλει ο άνθρωπος, ρε παιδί μου.
2: Να βρει τον τρόπο. Εγώ πιστεύω στο Δημήτριο.
1: Ωραία, βρες τον τρόπο, Δημήτρη, ενώ να δοκιμάσουμε.
2: Ναι, ή να μας στείλει αποκλειστικά για μας την συνταγή.
1: Τη συνταγή για να πάμε να την κάνουμε. Παιδιά, εσείς θα δοκιμάσατε λάτσε με τριαντάφυλλο, για πείτε μας. Και κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ήρθε η δύσκολη ώρα του αποχωρισμού. Αλλά πριν από αυτό, θα δώσουμε τη σωστή απάντηση του Question Impossible.
1: Α, ναι. 16% των συναδέλφων είπαν ότι έχουν κάνει αυτό το πράγμα με κάποιον συνάδελφό τους, τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο.
2: Και η σωστή απάντηση, παιδιά, είναι ότι βγήκαν ραντεβού.
1: Βγήκα ραντεβού και προσπαθώ να σκεφτώ σε εργασιακό περιβάλλον, αν έχω βγει ραντεβού και έχω βγει. Από τον άλλο εργασιακό χώρο.
2: Από τον ευρύτερο.
1: Ναι, ενώ των καλλιτεχνών, της υποκριτικής.
2: Ναι.
1: Στο Mix FM, τόσα χρόνια που είμαι.
2: Δεν έχεις βγει κανένα.
1: Δεν έχω βγει.
2: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν έχω βγει. Τώρα να πάρω με τηλέφωνο τον μάστρο μας. Να κάνουμε κάποιες προσλήψεις.
2: Κάποιες προσλήψεις για να πούμε ένα ραντεβού την
1: νέα
2: χρονιά.
1: Με τη νέα σεζόν, παιδιά. Όσοι βρήκατε τη σωστή απάντηση, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από Zagret Sports.
2: Μπράβο, Έλενα. Μπράβο σου. Και αυτό ήταν, παιδιά, το σημερινό Drive Time Show. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 και δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στη Χαριτίνη Λιάδου και στο Evening Show. Από την Έλενα Ολυμπίου
1: και τον Άρη Κυπριανού.
2: Φιλιά πολλά.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το Flashback επιστρέφει στον αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Ο πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
4: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και επωφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.
5: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

Alex Warren και Ordinary για τις καλησπέρες μας. Καλή εβδομάδα, βρε παιδιά. Πραγματικά δεν μπορώ να συνηθίσω το στούντιο μετά την ολόκληρη εβδομάδα που περάσαμε στο Summer House του Mix FM. Ήθελα να μείνουμε εκεί όλο το καλοκαίρι και να βγάζουμε από εκεί τις εκπομπές. Αλλά τέλος πάντων, επιστροφή στην πραγματικότητα. Και χθες είχαμε και τον τελικό του Μουντιάλ που όλοι παρακολουθήσαμε με κομμένη την ανάσα και λέγαμε τι θα γίνει, θα μπει κανένα γκολ. Τελικά μπήκε στα τελευταία λεπτά και η Ισπανία έγινε η νικήτρια ομάδα, αυτή που πήρε το Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι ότι της άξιζε και με το παραπάνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ είδα το Μουντιάλ για την εμφάνιση του Justin Bieber, που ήταν πραγματικά τόσο απλή και ωραία, που μας άφησε με το στόμα ανοιχτό. Και η Σακύρα θεάρα, αυτές οι κινήσεις και όλα αυτά που κάνει αυτή η κοπέλα δεν μπορούν να περιγραφούν με τίποτα. Και άλλα πολλά είχαμε, αγκαλιές, κλάματα, συγκινήσεις, όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Οπότε δεν πας πουθενά, παραμένει συντονισμένος εδώ στην παρέα μας. Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου, ενώ δεν είμαι μόνη. Genius, μεγάλος χορηγός και υποστηριχτής Pizza Hut.

σε άλλα νέα τώρα, η FIFA φαίνεται πως βρήκε ακόμα έναν τρόπο να αποκομίσει τεράστια έσοδα από το παγκόσμιο κύπελο, καθώς ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει προς πώληση αυθεντικά κομμάτια γρασιδιού από τον αγωνιστικό χώρο του μεγάλου τελικού. Τα συλλεκτικά λοιπόν αυτά τεμάχια θα χωρίζονται σε τρεις βασικές εκδόσεις που θα κοστίζουν 450, 900 και 1200 δολάρια, ενώ η ακριβότερη πρόταση θα φτάνει τα 3.000 δολάρια, παιδιά, πουλώντας γρασίδι. Είναι απίστευτο και όμως είναι αληθινό. Κάπως έτσι θα μπορούσε να εισπράξει περισσότερα από 11 εκατομμύρια δολάρια. Δεν ξέρω αν είσαι τόσο φανατικός με FIFA που θα αγόραζες κάτι τέτοιο. Πάντως το βρίσκω τρελό. Η αλήθεια είναι, φαντάζομαι κι εσύ.

fun fact με αυτό το τραγούδι, Pitbull, I know you want me, είναι ότι είχαμε κάνει ένα parody με το που είχε βγει το YouTube. Πρέπει να ήμουνα 15 χρονών, 14, μπορεί και μικρότερη. Και είχαμε, εγώ ήμουν ο Pitbull, ντυμένη, άντρας, και ήταν οι φίλες μου και το κάναμε στο εξοχικό μας στη Χαλκιδική. Και είχε πάρα πολύ γέλιο, το ανεβάσαμε στο YouTube και νομίζω είχε μισό εκατομμύριο προβολές, που για εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι εξωφρενικό. Δηλαδή, αν γυρίσεις πίσω την μνήμη σου, μπορεί να έχεις δει τον Greek Parody και εγώ πρωταγωνιστώ, θέλω να σου το πω τώρα, μετά από 10 χρόνια που γνωριζόμαστε. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε, παρέα με την καλύτερη μουσική. Μου ξύπνησε αυτή η ανάμνηση και είπα να τη μοιραστώ μαζί σου. Και φυσικά μαζί μας έχουμε και την Pizza Hut, που έχει φέρει νέες επιλογές σε πίτσες με γεύση από Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα, που πρέπει όπως και δίποτε να δοκιμάσεις. Λοιπόν, συνεχίζω με υπέροχη μουσική. Teddy Swims έρχεται εδώ στο Mix FM, ενώ εσύ δεν πας πουθενά, παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μας.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kebane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
6: Στα καλύτερα μου.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
7: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266 2626.

Εδώ είμαστε παρέα με Genius και ξέρεις, όταν δεν έχεις βρει το άρωμά σου, τι σου πηγαίνει, μπορείς να σερτσάρεις και να δεις με βάση έρευνες τι αρέσει στον περισσότερο κόσμο ή τι μπορεί να σου αρέσει και κάπως έτσι να ζητήσεις το άρωμά σου, να μυρίσεις αρώματα με βάση αυτό. Η βανίλια λοιπόν κερδίζει όλο τον κόσμο σύμφωνα με την έρευνα που έχω διαβάσει. Έχει τις πιο καλές αντιδράσεις και γενικότερα οι γλυκές φρουτώδεις ή λουλουδάτες νότες έχουν κερδίσει τις καρδιές όλων ή πράγματα που θυμίζουν φαγητό. Όπως για παράδειγμα η μέντα, η κανέλα και αυτά, αν έχει κάποιες νότες από αυτό, είναι πάρα πολύ θετικά προσκύμενοι όλοι όσοι συμμετείχαν στην έρευνα. Αν λοιπόν αναζητάς την ασφαλέστερη επιλογή, προτίμησε μια διακριτική σύνθεση με βανίλια, παλάες περιδοειδή, καθαρές λουλουδάτες νότες και όλα θα πάνε καλά και είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Αν από την άλλη δεν μπορείς τα αρώματα, μπορείς να το δοκιμάσεις αυτό σε μορφή μίστα, έτσι, που είναι και πολύ πιο απλό και καλό.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική, με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω κάποια ώρα χωρίς Alex Warren. Τον λατρεύω, τον λατρεύεις κι εσύ. Αυτός λοιπόν ήταν απολαυστικότατος, ενώ θα συνεχίσω και με Ed Sheeran. Αλλά πριν από αυτό να σου πω καλησπέρα σε εσένα που τώρα συντονίστηκες. Μπήκαμε εσύ ως τη δεύτερη μας ώρα. Από το πρωί που έχω ξυπνήσει σήμερα, για κάποιο ανεξήγητο λόγο, νομίζω ότι είναι Τρίτη. Επιμένω. Τι μέρα είναι, με ρωτάει ο άλλος, Τρίτη απαντάω. Βλέπω συνέχεια το κινητό μου, βλέπω Δευτέρα και δεν μπορώ να το χωνέψω. Δεν ξέρω αν το παθαίνεις και εσύ κάποιες φορές. Αυτό μου έχει συμβεί σήμερα. Εδώ λοιπόν είμαστε σήμερα Δευτέρα, έτσι για να μπει καλά η εβδομάδα. Και θα είμαστε μέχρι και τις 9 παρέα με Genius. Και είναι το online marketplace που μπαίνεις, αγοράζεις και έρχονται όλα στο σπίτι σου ή τα παίρνεις εσύ από pick-up spot δωρεάν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπαίνεις genius.com.cy και βρίσκεις μόδα, τεχνολογία, καλλυντικά, βιταμίνες, συσκευές, πανικός. Και φυσικά τώρα έχουμε και εκπτώσεις, οπότε εκεί θα βρεις τις καλύτερες. Συνεχίζω λοιπόν με Ed Sheeran, ενώ ακολουθεί και Zara Larsson. Χάρη την Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου. Το μήνυμά σου έρχεται στο 99 31 0 31 στο Viber. Το περιμένω.

0: In the know.
1: Beautiful girls, αφιερωμένο σε όλα τα πανέμορφα κορίτσια μου εκεί έξω. Και πάμε λίγο τώρα στη Βρετανία, όπου η κυβέρνηση ανακοίνωσε εχθές ότι σκοπεύει να απαγορεύσει την πώληση ενεργειακών ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε καφέινη σε άτομα κάτω των 16 ετών στην Αγγλία, ξεκινώντας από τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Φυσικά αυτό γίνεται για να μην εθιστούν από πολύ μικρή ηλικία στην καφέινη ή τα παιδιά και οι έφηβοι. Οπότε θα είναι πολύ πολύ αυστηρό το μέτρο και θέλω να το έχουμε στο νου μας και εμείς εδώ, γιατί όντως πολλά παιδάκια έτσι που αράζουμε την παρέα τους, γιατί και εγώ το έκανα όταν ήμουν στην ηλικία τους, όντως μπορεί να πάρουν ένα ενεργειακό ποτό θεωρώντας ότι είναι κάτι έτσι πιο εξειζητημένο και κάπως έτσι το ένα να φέρει το άλλο και να μην μπορείς να σταματήσεις. Μακάρι να έρθει και προς τα δω αυτό το μέτρο. Και συνεχίζω με Αλληλούια και Ελένη Φουρέιρα. Το λατρεύω αυτό το κομμάτι, το λατρεύεις και εσύ και σήμερα. Είναι Δευτέρα, οπότε πάμε να το απολαύσουμε μαζί για να μας ανεβάσει.

drop dead. Παιδιά, αυτό που διάβαζα σήμερα μοιάζει είτε με επιστημονική φαντασία είτε με επεισόδιο του Black Mirror. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Και όμως, παιδιά, είναι αληθινό. Υπό ανάπτυξη βρίσκεται μια νέα εφαρμογή γνωριμιών που δεν έχει καμία σχέση με το Tinder ή με ό,τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Και καθόλου scrolling, ούτε δεκάδες πρόσωπα να σε περιμένουν να πάει σε δεξιά ή αριστερά. Ανταυτού, ο χρήστης θα επιλέγει μια ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη, θα αναλαμβάνει να προτείνει στους χρήστες ποιος θα μπορούσε πραγματικά να του ταιριάζει. Δηλαδή, επιλέγει μόνο του με AI το τέρι σου, χωρίς εσύ να γνωρίζεις τίποτα, και κάπως έτσι το παρουσιάζει. Μου φαίνεται έξω πραγματικό, μου φαίνεται απίστευτο, δεν ξέρω. Ο αλγόριθμος θα περιορίζει τις επιλογές και θα λειτουργεί σχεδόν σαν ψηφιακός προξενητής και θα δείξει πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει. Τι να πω. Από τη μία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους να βρουν το τέρι τους με τη μία. Από την άλλη, πραγματικά το φοβάμαι πάρα μα πάρα πολύ. Θέλω να μου πεις όμως και εσύ τη γνώμη σου στο 99 31 0031 στο Vibe.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα Taco Bell στην Ορόκλινη, παρέα με Ιωάννα Λαμπροπούλου και Πλάτωνα Μουρατίδη. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 5 ως τις 7 το απόγευμα με δωρεάν τάκος για όσους παρευρεθούν την πρώτη ώρα. Έλα με την παρέα σου, γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε κουπόνια και συλλεκτικά δώρα. Don't miss out. Live mass.
3: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
4: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
5: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μια παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.

Αχ, Σακύρα, κάθε φορά που τη βλέπουμε σε μία live performance την ερωτευόμαστε ακόμα περισσότερο. Die, die και ακόμα κινούμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ που χθες μας άφησε με το στόμα ανοιχτό για ακόμα μία φορά ο τελικός, ενώ έφερε μετά από 16 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, την Ιταλία στην κορυφή. Και πάμε να δούμε τι άλλο θα μας φέρει έτσι στην κορυφή του κεφιού μας, γιατί I Love the 90s and Zeros με τον Dino G έρχεται στο Amos Beach Bar 8 Αυγούστου, save the date και ώρα 9. Σε περιμένουμε για να περάσουμε για ακόμα μία φορά καταπληκτικά στο μεγαλύτερο θεματικό πάρτι του Mix FM. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99-31-0-031, ενώ φυσικά μπορείς να μπεις και ticketbox.com.cy για να πάρεις το εισιτήριό σου ή να κάνεις επίσης την κράτησή σου. Συνεχίζω με Kelly Clarkson που έρχεται και ακούγεται.

Κάπως πέρασε σαν νεράκι ο Ιούλιος. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες οι ζέστες όλο και αυξάνονται. Σήμερα έβλεπα το αυτοκίνητό μου και έγραφε 44 βαθμούς σε κάποια φάση και έλεγα αποκλείεται. Γιατί σε συνδυασμό με την υγρασία που έχουμε εδώ στο νησί, είναι να μην αντέχεις έξω. Καλή ενυδάτωση θα πω, και φυσικά όσο μπορείς να αποφεύγεις να βγαίνεις έξω σε ώρες αιχμής είναι το πιο σημαντικό. Ενώ θα κάνω και ένα reminder ότι έχουμε flashback με DJ Dino και σε περιμένουμε στον πλάτωνο του Καούρου κάτω από την πλατεία Αγρού για να περάσουμε καταπληκτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου από τις 6 και μετά θα γίνει ο απόλυτος χαμός σε ένα πάρτι που δεν πρέπει να χάσεις με τίποτα. Για να δροσιστούμε κάτω από τον πλάτωνο, όπως και να έχει, εκεί θα είναι μια χαρά ο καιρός και η θερμοκρασία. Λοιπόν, σε καληνυχτώ με BTS και Swim και εμείς θα λέμε και πάλι αύριο στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό και υποστηριχτή Pizza Hut. Από εμένα τη Χαριτίνη Ηλιάδου, τεράστιο ραδιοφωνικό φιλί σε όλους και όλες σας. Bye!

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μια παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.
4: Το Flashback επιστρέφει στον Αγρό. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό ταξίδι στις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s, Zeros και 10s.
5: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
4: Ο Πλάτανος του Καούρου, κάτω από την κεντρική πλατεία Αγρού, μεταμορφώνεται στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης, γεμάτο μουσική, αναμνήσεις και μοναδική διάθεση. Στα Dex, DJ Dino, με όλα τα αγαπημένα hits που μεγαλώσαμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα, κάτω από την κεντρική πλατεία του Κάουρα στον Αγρό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας χορηγός Carlsberg. Διοργανωτής Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού. Powered by Mix FM.
6: Is there?

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα decks μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steel. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kevanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν.
4: You're locked on Mix FM,
1: the island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Hawaiian Summer Party στο κατάστημα Στεφανής στη Λευκοσία. Την 5η 23 Ιουλίου ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε καλοκαιρινό εξοπλισμό και υποφεληθείτε από τις αποκλειστικές προσφορές της ημέρας. Ελάτε να απολαύσετε δωρεάν παγωτό από το Στεφανής Tiki Bar και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μια παγωτομηχανή Ninja. Σας περιμένουμε στο καλοκαιρινό κατάστημα Στεφανής στη Λεωφόρο Θαλάσσας.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Yeah.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Is that?